0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.
7: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
9: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Για ωραίες στιγμές.

0: Λένε γεμάτη κι εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μα, και ποιος τα από αυτά?
1: Η Δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
1: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κύπρος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος, Αγίου Ναυκρατή.

Κενταύρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή. Νέο συναγερμό στο Ισραήλ για πυράβλους από το Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια. Το έκαναν και στους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Πληροφορίες για 5 νεκρούς. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Φινάλε για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Κανονικά η διεξαγωγή εξετάσεων σήμερα στη Βόρεια Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών ανοιχτά της Εύβοιας. Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο υποστηρίζουν την πρόταση Ζελένσκι για απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνομίλησε μεταξύ άλλων με τους ομολόγους του της Βρετανίας και της Γαλλίας. Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ανδρουλάκη, στο Πασόκ θα χαλάσει τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. 5 τραυματίες στο Penn Station. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Πασινιάν ανακήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές. Αίγιο συνελήφθη 56χρονος κατηζητούμενος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η νέα εποχή για τους ασθενείς με καρκίνο, η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Ο κόσμος αντιμέτωπος με αυξημένους κινδύνους που συνδέονται με τα πυρηνικά όπλα, προειδοποιούν ερευνητές. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά. Αυτήν την ώρα, 36 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να στείλουμε την καλημέρα μας αυτήν την ώρα στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η φωτιά άναψε και πάλι. Πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισβαχάν, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση πριν τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει νωρίτερα πυράβλους κατά του Ισραήλ ως αντίπινα στο πλήγμα των IDF στη Βηρυτό χθες Κυριακή. Ο Εμπραχήμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της Χατάμ Αλ-Αντμπίγια, της διοίκησης που συντονίζει τη δράση του Ιρανικού στρατού και των φρουρών της Επανάστασης, είχε δηλώσει χθες ότι ο σιωνιστικός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και στα Προάστια, και αν επεκτείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή αυτή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα και επιθέσεις. Οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμις Χομενεΐ της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την Ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε αργά το βράδυ το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεωτέρας εντολής όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο, ανέφερε το πρακτορείο. Ο συγκεκριμένος αερολιμένας είχε ανοίξει ξανά τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστός για εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στις 28 του Φλεβάρη.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την εκπομπή Meet the Press του NBC λέγοντας την παρουσιάστρια Κρίστεν Βέλκερ πως είναι είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Αφού η Βέλκερ παρατήρησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί τα πάνε καλά στην Καλιφόρνια μετά τις προκριματικές εκλογές της 2ης Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι πέφτουν κατακόρυφα επειδή οι εκλογές είναι στημένες. Γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε χθες, 7 Ιουνίου.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, το Ιράν έχει να αντιμετωπίσει πλέον ξεκάθαρα τον μεγάλο αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το Ισραήλ. Ένα Ισραήλ και ένας Νετανιάχου που φαίνεται βαρέθηκαν να κυνηγούν την ουρά τους και την αναποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις τελευταίες 2 εβδομάδες υπό τις πιέσεις στο εσωτερικό του φαίνεται να έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια . Έτσι λοιπόν οι Ισραηλινοί πυροδότησαν την κατάσταση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Πρόκειται για την πρώτη μετά την Κεχυρία πυραυλική επίθεση με το Αξιός να μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως τηλεφωνώ αυτή τη στιγμή στον Νετανιάχου για να μην επιτεθεί το Ισραήλ στο Ιράν.

Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την επίθεσή του στη Βηρυτό και το κάλεσαν να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του σε αυτή την περιοχή ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα υποστεί ακόμη πιο οδυνηρά πλήγματα και καταστροφικές επιθέσεις, θα εξαπολυθούν εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του, δήλωσε ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Ο Ιρανός στρατηγός δεν αναφέρθηκε ρητά στα δύο κύματα Ιρανικών πυράβλων που το Ισραήλ λέει πως εκτοξεύθηκαν εναντίον του και τους αναχέτησε. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του από το Ιράν ότι ο Ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα. Είχαμε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι εάν τα εγκλήματα στην περιοχή Ντανίγια της Βηρυτού επεκταθούν, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη. Και από ό,τι φαίνεται οι Ιρανοί ό,τι υπόσχονται το κάνουν πράξη. Στο Ισραήλ έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ απαγορεύονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις μέχρι 200 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους και 500 σε εσωτερικούς. «Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί», έγραψε στο X ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Ισραηλινός αξιωματούχος διεμήνησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ θα απαντήσει. Και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, απαντούν. Με αποτέλεσμα την άμεση ανάφλεξη.

Η κατάσταση βρίσκεται ξανά στο κόκκινο. Τελαβίβ και Τεχεράνη. Τεχεράνη και Τελαβίβ. Μπαίνουν σε έναν νέο κύκλο αίματος. Και φυσικά δεν χρειάζεται να διερωτάστε τι θα συμβεί με το πετρέλαιο. Ήδη οι τιμές Brent απαντούν με άλμα πάνω του 3,5%. Και πού έχει να φτάσει τις επόμενες ώρες.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, την ίδια ώρα το ΣΑΠΡΑΙ τονίζει πως η πιο ανησυχητική είδηση είναι ότι παρότι ο αριθμός των πυρηνικών όπλων μειώνεται, το επίπεδο των κινδύνων που συνδέονται ακριβώς με τα πυρηνικά όπλα ολοένα και αυξάνεται. Τα κράτη τα οποία έχουν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα τα βγάζουν ολοένα και περισσότερο από τις αποθήκες τους και τα εγκαθιστούν σε συστήματα εκτόξευσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την παγκόσμια σταθερότητα, προειδοποιούν σήμερα, Δευτέρα, ερευνητές του ΣΑΙΠΡΙ. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη, που εδρεύει στην Στοκχόλμη, οι πυρηνικές δυνάμεις εκτιμάται πως συνολικά διέθεταν τον Ιανουάριο του 2006 τουλάχιστον 12.187 πυρηνικές κεφαλές, από τις οποίες 9.745 βρίσκονται στα αποθέματά τους εν όψη δυνητικής χρήσης. Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρά μειωμένος σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, καθώς μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου οι παλιές κεφαλές γενικά καταστρέφονται ταχύτερα από ότι αναπτύσσονται νέες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού αριθμού τους. Ωστόσο, η πιο ανησυχητική είδηση είναι ότι παρότι ο αριθμός των πυρηνικών όπλων μειώνεται, το επίπεδο των κινδύνων που συνδέονται με τα πυρηνικά όπλα αυξάνεται, υπογράμμισε στο γαλλικό πρακτορείο ο Καρίμ Χαγκάνγκ, ο διευθυντής δηλαδή του ΣΑΙΠΡΙ. Η τάση μείωσης των αποθεμάτων πυρηνικών όπλων αναμένεται να αντιστραφεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ο ρυθμός διάλυσης των πεπαλαιωμένων κεφαλών επιβραδύνεται την ώρα που η ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων επιταχύνεται, τονίζει το Ινστιτούτο σε ανακοίνωση που δημοσιοποιεί.

Η Ινδία, φίλες και φίλοι, εκτιμάται πως αύξησε ελαφρά το πυρηνικό πλωστάτιό της και διαθέτει πλέον 190 πυρηνικές κεφαλές. Ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών του Πακιστάν, αντιπάλου της Ινδίας, παραμένει σταθερός στις 170. Όμως το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να συσσωρεύει σχάσιμο υλικό, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το πυρηνικό του οπλοστάσιο μπορεί να μεγεθυνθεί την επόμενη δεκαετία. Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει επίσης να επιδιώκει την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου της να επεκτείνει κατά τρόπο εκθετικό το πυρηνικό της οπλοστάσιο, καθώς διαθέτει κάπου στις 60 πυρηνικές κεφαλές. Ενώ το Ισραήλ, το οποίο επισήμως δεν παραδέχεται πως διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, πιστεύεται επίσης ότι εξυγχρονίζει τα οπλικά του συστήματα και εκτιμάται πως αυτή τη στιγμή έχει στη διάθεσή του περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές. Και αν με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, αυτά δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά δείγματα. Το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Πολλό δε μάλλον αν συνυπολογίσουμε ότι εκεί έξω συνεχίζουν να κυβερνούν τρελοί.

0: Εκεί έξω συνεχίζουν να κυβερνούν αλητήριοι. Από όλες προς όλες κυριολεκτικά τις κατευθύνσεις. Τρελοί και αλητήριοι.
1: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά του αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις, πως οι σοφοί κυβερνάνε τη γη. Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φύγει.

Και ενώ λοιπόν το διπλωματικό θρίλερ φαίνεται ότι δίνει την σειρά του για άλλη μια φορά στο ατσάλι και την φωτιά,

οι ένοπλες δυνάμεις του ψευδοκράτους επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλά και στους ομολόγους του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, καθώς χθες το βράδυ σημειώθηκε επεισόδιο παρενόκλησης μέσω κλήσης στον ασύρματο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τίμπου. Το σκηνικό της πρόκλησης που επιχειρήθηκε να στηθεί, δύο μαχητικά τουρκικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο, για τις ανάγκες των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα τη σημερινή ημέρα και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το καθεστώς άμυνας και ασφάλειας του νησιού. Συγκεκριμένα, Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί, δηλαδή Status of Forces Agreement, όπως είχε μεταδώσει προμηνών. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής ειδησιογραφίας. Συμφωνία η οποία θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, στη Λευκοσία, και ενώ και το αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό στη Λευκοσία γνώρισε τις ίδιες παρεμβολές με αυτό που βρισκόταν ο Νίκος Δένδιας. Αν και επισήμως το χθεσινό κύμα παρενοχλήσεων κατά των Υπουργών Άμυνας της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας δεν έχει αποδοθεί στις σημερινές υπογραφές, εν τούτης πηγές με γνώση των γεγονότων υπενθύμιζαν ότι το ψευδοκράτος αντέδρασε στην αναγγελία της συμφωνίας, αφού η τουρκοκυπριακή διοίκηση κήρυξε τη συμφωνία άκυρη αμέσως μετά την ανακοίνωσή της και εξέφρασε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί, να αγνοήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να δημιουργήσει εντάσεις. Η τουρκοκυπριακή διοίκηση υποστήριξε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εκ μέρους του νησιού στο σύνολό του, σύμφωνα με το πολίτικο. Σημειωτέων ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου υπήρξε αποτέλεσμα της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στο νησί, από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε από το Ιράν η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, και ενώ η Ελλάδα συνέδραμε πρώτη από όλους αμυντικά την Κύπρο.

και μπροστά μάλιστα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Ακόμη και μέσω αυτής της οδού. Μπορεί να την καταστήσει εξαιρετικά, μα εξαιρετικά επικίνδυνη. Καθένας βέβαια αναλαμβάνει το βάρος των επιλογών που του αναλογούν. Και η κατάσταση, πιστέψτε με, αλλά κρέμεται κυριολεκτικά από μια λεπτή, μα πάρα πολύ λεπτή κλωστή. Αν ένας από τους παίκτες στην ευρύτερη περιοχή ακολουθήσει απλά το ενστικτό του, να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι πάρα πολύ σύντομα η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο θα πάρει τελείως διαφορετικές διαστάσεις. Βλέπετε, είναι τόσο έκριθμοι που κρέμεται κυριολεκτικά από μία τόσο δάκλωστη, με τις συνέπειες βεβαίως να καταγράφονται ξεκάθαρα ανυπολόγιστες.

Και πάμε τώρα στα εσωτερικά. Καθώς μετά από σύντομη απουσία 2 ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι σήμερα το πρωί στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου το βασικό ερώτημα έχει πλέον να κάνει με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Περιττό να υποθεί ότι όλο το Σαββατοκύριακο πέρασε με πολλά τηλεφωνήματα και πηγαδάκια σε κοινωνικές συνιστιάσεις και τραπέζια ως προς τις διαθέσεις του Πρωθυπουργού, αν και η ροή πληροφόρησης ήταν μάλλον φιδωλή. Και οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη πάντως περιμένουν περισσότερη σαφήνεια σήμερα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να έχει τοποθετήσει το χρόνο των αλλαγών για την Πέμπτη, αμέσως δηλαδή μετά την τυπική εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα της Τετάρτης. Είναι επίσης δεδομένο ότι οι αλλαγές και η φυσιογνωμία τους θα πυροδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση ως προς το χρόνο των εκλογών, καθώς είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που δεν βγάζουν τα λεφτά τους ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές τον Απρίλιο και θα προτιμήσει το φθινόπωρο. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει αρκετές φορές ότι επιμένει στη γνώμη του σε πείσμα των Ιωνών και των λογικοφανών εκτιμήσεων. Ένα βασικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι μέλη γενέστε με τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είναι βασικός υποψήφιος για να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Κατά πληροφορίες, ο κύριος Μαρινάκης συνομίλησε σχετικά με τον κύριο Μητσοτάκη ήδη από την περασμένη εβδομάδα, αν και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύριος Μητσοτάκης διεμήνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα κάνει αλλαγές σε ένα λειτουργικό σχήμα στο Μαξίμου αν δεν βρει σχήμα διαδοχής. Πάντως η μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη στο Μεταφορών εξυπηρετεί αρκετά σχήματα και ουσιαστικά και επικοινωνιακά, καθώς είναι πολιτικός από τη νέα γενιά με πολιτικό βάρος και θετικό πρόσημο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θα μπορούσε να κληθεί να αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο με άμεσα παραδοτέα τόσο στο σιδηρόδρομο όσο και στις αστικές συγκοινωνίες. Εάν τώρα ο κύριος Μαρινάκης μετακομίσει από το Μέγαρο Μαξίμου στον Χολαργό, που είναι και εντός ορίων της εκλογικής του περιφέρειας, τα σενάρια για το Μαξίμου είναι 2. Το ένα, να βρεθεί ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, και το άλλο να επιλεγεί ένα ευρύτερο σχήμα ενίσχυσης του Μεγάρου Μαξίμου, από το οποίο ήδη λείπει ο Γιώργος Μιλωνάκης λόγω της περιπέτειας με την υγεία του. Μια απλή λύση, την οποία όμως δεν έχει οριστικοποιήσει μέχρι τώρα, θα ήταν να βρει έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο με πολιτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να είναι η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η κυρία Σδούκου, η Αλεξάνδρα Σδούκου. Ενώ έχει ακουστεί και το όνομα του Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα μπει στην κυβέρνηση. Η περίπτωση Σδούκου έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς είχε πάρει μεν φιλοπορίες για την Άλφα Αθηνών, αλλά δεν έχει πολιτευθεί με σταυρό και θα μπορούσε, μπαίνοντας στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, να παραμείνει εκπρόσωπος και κατά την προεκλογική περίοδο, οπότε οι υποψήφοι βουλευτές έχουν περιορισμό εμφανίσεων. Αντιθέτως, ο κύριος Χατζηβασιλείου εκλέγεται στις Σέρες, από που δεν μετακινείται. Στα σενάρια των ημερών έχει καταγραφεί επίσης το όνομα της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία όπως επίσης έχει βάλει πλώρη για σταυρό στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Μουσική.
Σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης επιλέξει ένα πιο σύνθετο σχήμα, στην εξίσωση μπαίνει και η μετακίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου σε έναν επιτελικό ρόλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου, πιθανώς με το καπέλο του Υπουργού Επικρατείας. Πάντως, υπάρχουν εισηγητές αυτής της άποψης στο κυβερνητικό σχήμα υπό την έννοια ότι μια αποχώρηση Μαρινάκη θα άνοιγε ένα πολιτικό κενό στο Μαξίμου. Σε αυτό το σενάριο θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πρόσωπο σε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ή αναπληρωτή εκπροσώπου όπως η Αλεξάνδρα Σδούκου και βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί και πρόσωπο για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, να μην σας τα πολυλέω. Τις τελευταίες ημέρες ασχολούνται με αυτά. Τώρα βέβαια, τι αξία θα μπορούσε να έχει ένας μίνι ανασχηματισμός την ίδια ώρα και στιγμή που τουρκικά F-16 παρενοχλούν ξεκάθαρα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μιας χώρας. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν μπορώ να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Σε κάθε περίπτωση θα σας το ξαναπώ. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Στραβά εμείς αρμενίζουμε.

Μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Υποψήφοι οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικότερα, οι υποψήφοι που δίνουν πανελλήνιες σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία, ανάλογα δηλαδή την κατεύθυνση που έχει επιλέξει καθένας. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 8.30 και έτσι οι υποψήφοι έχουν προσέλθει ήδη στις αίθουσες από τις 8. Αύριο Τρίτη οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανικών. Είναι οι υποψήφοι των ΕΠΑΚ. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η εξεταστική περίοδος στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η σχολική χρονιά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς νηπιαγωγεία και δημοτικά θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες, σε όλους. Και είπαμε, η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει από μία εξεταστική περίοδο.

τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Ένας υποψήφιος πολίτης αυτής της χώρας δυστυχώς είναι πολύ πολύ περισσότερο προκλητικά από αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Ένας υποψήφιος πολίτης στις υπόλοιπες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκός Νότος είτε Βοράς, όχι τίποτα άλλο, για να ξέρουμε και τι λέμε και για να είμαστε ρεαλιστές.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες μέρες και ώρες τόσο στην ελληνική αστυνομία όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται παραπέμπουν σε έναν ευρύτερο, δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις και πιθανό επιχειρησιακό σχεδιασμό εκτός Μέσης Ανατολής. Η υπόθεση δεν εντοπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που εκτείνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο έως τη Μαλαισία. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά, μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο σχεδιασμού επιχειρήσεων σε έδαφος ευρωπαϊκό. Φαίνεται πως η Χαμάς θέλει να προχωρήσει σε ένοπλες επιθέσεις στην Ευρώπη για να σπείρει την τρομοκρατία, και είναι η πρώτη φορά μετά το 2022 και την επιδρομή στο Ισραήλ που γίνεται αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές, το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πιθανούς στόχους πρόσωπα και χώρους που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για σχεδιαζόμενο χτύπημα είτε σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν Ισραηλινοί πολίτες, είτε ακόμα και σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που επρόκειτο να προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στις πληροφορίες που θέλουν τον 37χρονο να έχει εκπαιδευτεί σε εγκατάσταση της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση υλικών ευρείας κυκλοφορίας. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν το εύρος αυτής της εκπαιδευτικής δομής και να διαπιστώσουν εάν από το ίδιο δίκτυο έχουν περάσει και άλλα άτομα που δραστηριοποιούνται σήμερα σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπηρεσίες ασφαλείας εστιάζουν πλέον σε δύο βασικά ερωτήματα. Εάν υπάρχουν και άλλα εκπαιδευμένα στελέχη που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και κατά πόσο αυτά συνεργάζονται με άλλους πυρήνες ή υποστηρικτικά δίκτυα. Η απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα θεωρείται κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση ή για μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξαγωγής τρομοκρατικής δράσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Αντιτρομοκρατικής και των Συνεργαζόμενων Διεθνών Υπηρεσιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Ο 37χρονος, να πούμε ότι έχει γεννηθεί στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, η γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά. Στην πορεία στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο απλό εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους. Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 23 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Μιχαλάκη Χρήστο Χοΐδη. Και πού είσαι ακόμα? Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα.

Κάπως έτσι σκιαγραφείται η δισεογραφία τούτο το πρωινό. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά.

Το πολεμικό παιχνίδι συνεχίζεται ακάθεκτο. Οι Ισραηλινοί έχουν πάρει πλέον τον απόλυτο έλεγχο των επιχειρήσεων στα χέρια τους, ξεφτιλίζοντας κυριολεκτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμα περιμένει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και διηγώντας τα ανακλές. Τουρκικά F-16 παρενοχλούν τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και τους Γάλλο και Ολλανδό ομολογούς του, καθώς πηγαίνουν στην Κύπρο για να υπογράψουν. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ασχολείται με έναν επικείμενο ανασχηματισμό την προσεχή Πέμπτη. Την ίδια ώρα μας δίνουν να καταλάβουμε ότι πλέον αποτελούμε στόχο της Χαμάς. Δηλαδή όχι ακριβώς εμείς, αλλά οι Ισραηλινές θέσεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.

Και το παιχνίδι περιπλέκεται κάθε μέρα που περνά όλο ένα και περισσότερο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εύχομαι καλή επιτυχία στους σημερινούς αλλά και αυριανούς υποψήφιους των Πανελλαδικών στα τελευταία τους μαθήματα. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους όλων των υπόλοιπων εξετάσεων που τελειώνουν ουσιαστικά την προσεχή Παρασκευή στις οικογένειές τους. Υπομονή, λίγες ημέρες έμειναν ακόμα. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Θεού θέλοντος, ερτζιανών κυμάτων επιτρέποντος, ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Και τα πουρνάρια κλίματα. Εύχομαι τα καλύτερα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Της Αγίας Καλλιόπης.
1: Στασί, εξτανώ, εξτασί, εξτανώ.
0: Μάρτυρος του Αγίου Ναυκρατίου και του Αγίου Θεοφάνη του Νεομάρτυρα. Ναι, αμέ. Χρόνια πολλά.

0: του Σωτήρου στο Κάλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλυπάρνεθε κόρη Καλλιόπη.
1: Αμέ!
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα, καλημέρα στην Βουλγαρία. Ευλογημένος κι εσύ, αν και αμαρτωλός. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μου είχες πει ότι ήσουν σε κρουαζιρόπιον, ήσουν στη Βουλγαρία. Να τα λέμε και αυτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Ζέστη σήμερα, να φανταστείτε. Ότι αυτήν την ώρα στο Βόλο έχουμε 25 βαθμούς. 66% υγρασία, ηλιοφάνεια. 25 έχουμε στη Σκιάθο, στην Αλόνισο, 24 στη Σκόπελο αυτή την ώρα.

0: Φτιάξτε λοιπόν καφεδάκια. Σε μένα έφτιαξα μια φοβερή καφεδιά. Με φίλεψαν και ένα κουλούρι σάλο νικιώτικο. Εκεί στην Δευτέρα στο Νοεμβρίο. Ιστορικός φούρνος, παραδοσιακός φούρνος, Μαδηλά. 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Ένα από τα 7 είναι επί της Δευτέρας του Νοεμβρίου. Εκείνα τα κουλούρια, τα σουσαμένια, τα τραγανά, τα μαλακά μέσα. Φοβερά!
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδηλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδηλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: RGNA FM 96,1 από το Πήλιο και από τη Σκιάδο, διαδικτυακά για την υπόλοιπη Ευρώπη, κόσμο και για όλες τις θάλασσες. Το διαδίκτυο στο δορυφόρο Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Είμαστε παντού, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με όποιον τρόπο και αν ακούτε. Εύχομαι υγεία. Όλα τα άλλα είναι απλές, ούτε καν λεπτομέρειες. Το νου σας ρε, κάντε καμία εξέταση. Όχι τίποτα, για να μην πάμε χαμένοι. Μας γράψουν οι εφημερίδες. Και όχι τίποτα, θα γελάνε οι άλλοι. Εμείς θα φύγουμε, αλλά οι άλλοι από πίσω γελάνε. Μη θεωρείτε ότι θα λυπηθεί κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε ξεμείνει από καφέ βέβαια. Δευτέρα σήμερα, κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Διαγωνίωσα από την πλατεία Ρίγα Φεραίου, από το Δημαρχείο. Στην αρχή της Λαμπράκη είναι το καφεκοπτίο μας. Είναι ο κύριος Μακροσάβας, Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Λαμπράκη 7 στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

Λέλος. Έχει ξυπνήσει ο Λέλος. Α, καλημέρα Λέλο. Ο Ρένος και ο Ρένος. Καλημέρα Ρένο. Έχει ξυπνήσει από πάνω ο αρχηγός ρε. Είναι σίγουρο. Ακούει, ωραία. Καλημέρα Ντιντι. Πάντε Μύκονο μέσω Ραφίνας ή από τον Περέα. Πάει ρίου.

0: βγαίνοντας από την πόλη, από το Βόλιο, μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 στο καφενείο μας του Δημήτρη του Μανώλη, με το όνομα. Καλημέρα Δημητράκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου.
0: Έχουμε καμιά Καλλιόπη.
1: Με λένε Πόπη.
0: Ναι, μια Καλλιοπίτσα.
1: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα αν γιορτάζει.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες, τι είναι, πώς πέρασες εσύ, Δημητράκη?
1: Καλά είσαι.
0: Πού πήγες? Πού πήγες?
1: Στη Λαμία.
0: Πήγες στη Λαμία, ρε?
1: Ναι, έπρεπε να πάμε.
0: Αχα, Σαββατοκυριακό ή εφημερών?
1: Αυθημερών.
0: Α, χθες πήγατε?
1: Χθες, ναι.
0: Σόπαρε μεγάλε.
1: Ξεκινάει εξεταστική, έπρεπε να κουβαλήσει φαγητά, τέτοιο.
0: Α.
1: Είχαμε παραγγελίες μπόλικες.
0: Α, κατάψυξε. Δεν μου λες, μαγειρεύει η γιαγιά?
1: Και η γιαγιά και η μαμά.
0: Όπο. Δεν μου λες, τι, 15ήμερα ή εβδομαδία είναι αυτά?
1: Αυτό είναι 15ήμερο τώρα για να τελειώσουν. Το τελευταίο.
0: Του κάνει λίγο τα γεμιστά για την κατάψυξη, γεμιστά.
1: Όχι, γεμιστά δεν τα θέσει η κατάψυξη, δεν κάνει το ρύζι στην κατάψυξη.
0: Τι φαγητά.
1: Κατά κύριο λόγο η γιαγιά του κάνει μουσχαράκι κουκκινιστό.
0: Έρε μεγάλε Γιαννάτο. Έρε μαλαγία μου, με τα μπαχαρικά μέσα,
1: Μπαχαρικά, βάζει μπαχαρικά.
0: Έχεις δίκιο, το ρύζι από την κατάψυξη δεν το ζεσταίνουμε ποτέ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ποτέ. Σωστό. Εντάξει, Δημητράκη.
1: Μπριάμ έχουμε σήμερα, Γιώργο μου.
0: Μπριάμ, καλό, καλή πρόταση. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβγε.
1: Αντε να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, Μέουλη. Καλημέρα. Και τα πουρνάρια κλίματα.

0: Ο παλμός της Ελλάδας. Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο, η τεχνητή νοημοσύνη? Τουλάχιστον 8 νεκροί μετά τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Κύματα τσουνάμι 1,5 μέτρου και μεγάλες ζημιές. Ακατάσχετος λογαριασμός, τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες? Τα προσωπικά βιλαέτια δεν έχουν θέση στην αριστερά. Οι προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξία κρύβουν, όχι ενδιαφέρον για τον λαό. Τα δύσκολα πέρασαν, τι λέει ο Λέκας για τους απανωτούς σεισμούς στην Εύβοια? Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ. Μύδρια Δρουλάκη κατά Μητσοτάκη. Παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτήσει. Μας εκδικείται γιατί ξεσκεπάσαμε τις υποκλοπές. Στη Γαδά ο 37χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Δεν έχει διαπιστωθεί ποιος θα ήταν ο στόχος του. Ο Βενσάν Κασέλ μεταμορφώνεται σε Ναπολέοντας Βοναπάρτης, ενώ περνάει μια βόλτα και από το The White Lotus. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καλημέρα Ζήκο. Hello Ζήκο. Ηλία, δραστηριοποίησε τα VHF. Δεν έχει αφήσει κουραβιέ για κουραβιέ με σοκολάτα. Δεν έχει αφήσει κρουασάν για κρουασάν. Δεν υπάρχει στην πόλη ούτε ένα τουλουμπάκι. Και τώρα το έριξε και στις πάστες εκείνες τις παλιές. Τον είδα προχθές να μπαίνει στην Κυψέλη εκεί στη Δευτέρα Νοεμβρίου. Ηλία, ρίχτο!

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Καλημέρα στις Σποράδες, καλημέρα στην Αλόνισο, τη Σκόπελο, τη Σκιάθο. Έρχεται το συμβατικό, το Superstar 2 έρχεται. Σε λίγο στρίβει, βγαίνει από το παγαστικό, στρίβει στο Τρίκυρη, στην Αγία Κυριακή. Μεταξύ στη Σκιάθο σας φέρνει κόσμο το Ελισάβετ Δήμητρα, βρίσκεται εκεί έξω από τον Πλατανιά, πάει προς τον Κατηγιώργη λίγο, έχετε για τις κουκουναριές Σκιάθο. Από το Αχίλιο έφυγε πριν λίγο το καπετάν Κώστας, που χθες το βράδυ γέμισε την παραλία του Βόλιο. Έφυγε χθες το πρωί με καμιά χιλιάδα άτομα, πόσα ήταν, μιλιούνι. Πήγε Σκιάθο, εκδρομή, το καπιτάν Κώστας, του Ταρζάν, και αργά το βράδυ κατά τις 9 γέμισε η παραλία κόσμο. Τσούμα, κάνε το σταυρό σου. Ανάβεις κάθε μέρα, δεν είναι πολλά τα έξοδα, όσο τον πόη του Ταρζάν, του Κώστα. Εμείς δεν είμαστε ψηλοί, σαν και σένα. Ανάβεις κάθε μέρα μια λαμπάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Περί υγείας του Ταρζάν σας φέρνει κόσμο, κόσμο τζούμπα.

Θοδωράκης ο Τζούμας όταν κοιμάται το βράδυ βάζει μια κασέτα, εδώ και χρόνια από τότε που έγινε δήμαρχος βάζει μια κασέτα που επαναλαμβάνει: είμαι ο δήμαρχος Σκιάθου, είμαι ο δήμαρχος Σκιάθου. Δεν το έχει εμπεδώσει ακόμη. Δεν το έχει εμπεδώσει ακόμη ότι είναι δήμαρχος. Θέλει να τα ακούει.

Τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στην έναρξη μεγάλων θερινών εκδηλώσεων. Ξεκίνησαν στο Βόλο οι εκδηλώσεις για την Ναυτική Εβδομάδα με μια μουσικοθεατρική παράσταση χθες βράδυ, νύχτα γεμάτη θαύματα. Τιμόμενη πόλη για φέτος είναι το Μεσολόγγι. Βέβαια, εκεί είναι δεσπότης ο Φραουλίτσες, ο Δαμασκηνός. Έφυγε από εδώ, τον κάνανε δεσπότη στο Μεσολόγγι. Παρλάριζε χθες το βράδυ, περπατούσα πέρα δόδες στο κορδόνι, παιδιά. Κοίτα ένας που μιλούσε, έλεγε τώρα στο Βόλο και το Μεσολόγγι, λες δύο κουβέντες, τρία λεπτά, τα πιο σημαντικά και φεύγεις, κατεβαίνει. Ο Φραουλίτσας πήρε το λόγο και έλεγε ο Δαμασκηνός, ο Φραουλίτσας. Πέρα βαρούσαν παλαμάκια από κάτω για να το κάνουν να τελειώνει, τίποτα, αυτό συνέχισε. Σαν ηθοποιός εισέπρατε παλαμάκια και μετά πάει από την αρχή. Τρέλα σας λέω. Πρέπει να πήγα και να ήρθα στο κορδόνι 4-5 φορές, έκανα τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Και συνέχισε να μιλάει ο Φραουλίτσας. Και μετά αφού τελείωσε, είχαμε βαρελότα. Ρε εσείς, όταν είναι εκεί ο κλήρος, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε πυροτεχνήματα, είμαστε σοβαροί ρε. Αλλά βέβαια τώρα που διπλασιάζετε τους μισθούς σας, σας έχω ικανούς, Φραουλίτσα, να μοιράζετε και ψηφοδέλτια μέσα σε κλισχές. Ιγνάτιε, διπλασιασμός μισθών, θα μοιράζετε τώρα ψηφοδέλτια του Μητσοτάκη μέσα στην εκκλησία. Έχετε διαλύσει το σύμπαν. Έχετε διαλύσει το σύμπαν.

Ρε μεγάλε καλημέρα, να σε ρωτήσω, έχω μια απορία. Αυτό που κατέβαινε από Γερμανία μέσω Βουλγαρίας ήταν αντιπροσωπείας, βιτρίνας. Καλά ρε, εκεί πήρα γερανό από τον Βόλο. Εκεί κοντά στη Βουλγαρία δεν είχε κανένα γερανό. Πέρα από τον Βόλο. Καλά πόντι είναι, πόντι. Του κουτιού, του κουτιού. Τον πύργο του κουντού. Στη βαζελίνη, στη βαζελίνη, στα γράσα, στα γράσα. Κάποτε πήγα, μεγάλε, κάποτε πήγα εκεί στο Κίεβο. Ενδιαφερόμενα για κάποιες μηχανές. Θαλάσσιες, μεγάλες. Για flying dolphin. Αεροπορικού τύπου. Για αεροπλάνα. Ελαφριές και μεγάλης υποδύναμης. Και οι μπαγάσιτες εκεί στο ποτάμι μέσα στο Κίεβο τις είχαν σε κασόνια, σε κούτες τεράστιες, μέσα σε λαδόχορτα, λαδόχαρτα και γράσο. Μέσα σε γράσο. Καινούργιους κινητήρες. Δηλαδή καινούργιοι κινητήρες δεκαετιών. Πήγα με τα μάτια μου, τις είδα. Αγόρασα πάμφινα. Ρωσικός στρατός. Μάλλον ο Νίνο Ουκρανικός. Κίεβο, Ουκρανία. Μες στο ποτάμι. Πάμφινα. Αλλά πιο ήταν μεγαλύτερο το κόστος μεταφοράς. Τέλος πάντων. Τώρα αυτοί εκεί στη Γερμανία, αυτό που κατέβασαν και έμεινε εκεί στη Βουλγαρία ήταν του κουτιού πραγματικά, δηλαδή. Δηλαδή είναι μεγάλε με αυτόματο σασμάν, με όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Του κουτιού που λένε. Δεν μου λες και ο γερανός του κουτιού από τον Βόλο.

0: που κρατά. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα Τζίμι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Έτσι που λέτε, χθες βράδυ αντέξαμε στην παραλία τον εξάψαλμο του Φραουλίτσοα. Ευτυχώς που πήγε και απέναντι μακριά, αλλά μας τιμώρησε χθες με τόση ώρα ομιλία. Είπα να περάσω όπως ήμουν με το σόρτς από μπροστά του εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο και να σταθώ μπροστά του με το σόρτς, θα γίνει χαμό στην πόλη, θα τον περιλάβω, αλλά τη γλίτωσε. Έρε πως τα έσκουζε. Κι όμως ο Φραουλίτσας από εδώ και πέρα θα έχει διπλάσιο μισθό. Το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, καλημέρα, πώς είσαι? Κύριε Θόδωρε, το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών, μεγάλη μάρκα ο Πιερακάκης. Μεγάλος πολιτικός ο Πιερακάκης. Φέρνει γενναίες αυξήσεις από 60 έως και 120% στις μηνιαίες αποδοχές της ανώτατης ιεραρχίας της Εκκλησίας. Ποιο 0 συν 0 ίσον 14, που έλεγε ο πατέρας Μητσοτάκης. 0 συν 0 ίσον 14, λέγε εκείνος. Το μιλάμε τώρα για αυξήσεις μέχρι και 120% αυξήσεις μισθών στις μηνιαίες αποδοχές της ανώτατης ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνδέοντας πλέον τους μισθούς της ανώτατης ιεραρχίας της Εκκλησίας με εκείνους των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Αμέ! Αμέ! Θέλει οπωσδήποτε ο Μητσοτάκης να πάρει τις εκλογές. Θα σας έλεγα τι θα πάρει. Μητροπολίτες, οι μεικτές αποδοχές τους εκτοξεύονται στα 4.671 ευρώ από περίπου 2.335. Σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζοντας αύξηση 120%, έπαιρναν 2.335 και τώρα θα παίρνουν 4.671. Θυμάμαι τον Χριστόδουλου που έλεγε, μη φαντάζεσαι, με 2-2.500 την περνάω, έλεγε ο Χριστόδουλος. Έτσι έλεγε ο Χριστόδουλος. Τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Ένα πρωί εδώ στο σπίτι του στην Καρτάλη με δημάρχο Γεωργιάδη πίναμε καφέ. Λοιπόν, εγώ τον έλεγα, άντε και στο φανάρι. Αυτός μου έριχνε κατά κέφαλα, μου κάνει επιθέσεις και έλεγε, πάψε να με κοροϊδεύεις, βρε αμαρτωλέ. Γιατί στο φανάρι δεν μπορούσε να πάει. Τον έλεγα στην Αρχιεπισκόπη, εντάξει. Ναι, τον άκουγα που έλεγε εκεί γύρω στα 2 με 2,5. Τόσο, 2.335. Τώρα θα παίρνουν 4.671. Η αμοιβή του Αρχιεπισκόπου, του Ιερώνυμου, θα έχει άνοδο κατά 91.5%. Και ποιο είναι το πιο ωραίο? Ότι οι απλοί παπάδες, οι παππούλιδες, οι ιερείς μένουν εκτός. Οι έγκαμοι ιερείς των ενωριών με τις οικογένειες δεν θα δουν καμιά αλλαγή στη τσέπη τους. Θα πάρουν 120% οι φραουλίτσιδες και ο Ιερώνυμος. Οι παπάδες των ενωριών, οι παπάδες της γειτονιάς, οι παππούλιδες στους ναούς μας δεν θα πάρουν άνθρωποι που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, ούτε ένα ευρώ. Φαίνεται πως η κυβέρνηση, κύριε Θόδωρε, αποφάσισε να εφαρμόσει το ζητάτε και θα σας δοθεί, αλλά μόνο για όσους φορούν τα μεγάλα άμφια, τα αρχιερατικά μήτρα.
βέβαια αυτό τώρα μεταφράζεται. Και μη μου πεις όχι κύριε Θόδωρε, αυτό μεταφράζεται, ξέρω ότι συμφωνούμε, σαν ένα στρατηγικό αντίδωρο προς την ηγεσία της Εκκλησίας. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση χρειάζεται σταθερές κοινωνικές συμμαχίες, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, κύριε Θόδωρε, χρειάζεται ηρεμία κάτω στο συντηρητικό ακροατήριο που δίθεν ανάβει μεγάλες λαμπάδες και δίθεν πηγαίνει στην εκκλησία. Βέβαια το timing, κύριε Θόδωρε, το timing, ο χρόνος προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις. Όταν ο κατώτατος μισθός των πολιτών κινείται, κύριε Θόδωρε, στα 920 ευρώ, με τον πληθωρισμό να καλπάζει, 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός των πολιτών, το να διπλασιάζονται οι μισθοί των δεσποτάδων θεωρείται πολιτικά προκλητικό, κύριε Θόδωρε. Το πιο ενδιαφέρον παρασκήνιο, ωστόσο, παίζεται στο εσωτερικό της ίδιας εκκλησίας, αφήνοντας εκτός αυξήσεων τους χαμηλόμισθους κληρικούς. Η κυβέρνηση κινδυνεύει να ανοίξει έναν άτυπο εμφύλιο ανάμεσα στο real estate των Μητροπόλεων και τους απλούς παπάδες της γειτονιάς. Γιώργο Πράττο, μη γελάς! Οι παπάδες γειτονιάς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα του Κοσμάκη βλέπουν την ηγεσία τους να εξασφαλίζει ευρωπαϊκούς μισθούς, ενώ οι ίδιοι παλεύουν με το ίδιο ακριβώς πορτοφόλι. Φραουλίτσα, φραουλίτσα της Άρτας. Αν μου έλεγα να βάλω ένα τίτλο σε όλα αυτά που σας είπα, κύριε Θόδωρε, αν έβαζα ένα τίτλο, είμαι σίγουρος συμφωνείς μαζί μου, θα έβαζα μια φωτογραφία του Κυριάκου και δίπλα το Ιερώνυμο. Του Ιερώνυμου, και θα έγραφα από κάτω η κυβέρνηση, πώς να το έβαζα, κάποιος με βλαστημάει, φωτογραφία Κυριάκος και Ιερώνυμος, και από κάτω θα έβαζα η κυβέρνηση μπορεί να εξασφάλισε τις ψήφους της ιεραρχίας, αλλά μάλλον έχασε τη βάση της ενορίας. Μαρινάκι, να τίτλος για τα παραπολιτικά, να τίτλος για το Βήμα. Βαγγέλα Μαρινάκι, να τίτλος για το Μέγκα. Τι μου τους έχεις εκεί κάτω τους, πώς τον λένε, το Κουρτάκι. Τι τον έχεις το Κουρτάκι. Τι τον έχεις το Πρετεντέρι. Βαγγέλα, να αυτός ήταν τίτλος. Τίτλος, κύριε Σουμπούλη. Η κυβέρνηση, μισό λεπτό να τη σημειώσω. Εξασφάλισε τις ψήφους της ιεραρχίας μέσα της ενορίας. Λοιπόν, κύριε Θόδωρε, συμφωνείς έτσι? Η κυβέρνηση μπορεί να εξασφάλισε τις ψήφους της ιεραρχίας, αλλά μάλλον έχασε τη βάση της ενορίας.

αμαρτωλή. Καλημέρα στους παππούλιδες που οι περισσότεροι είναι συντονισμένοι στην εκπομπή. Αλλά το κάνουν κρυφά, μην τους πάρει χαμπάρι ο Ιγνάτιος. Ιγνάτη, άκουσα και σένα χθες το βράδυ, αμαρτωλέ. Κύριε Κώστα Λούλη, τα επέστρεψε τα χρήματα.

0: εδώ τα μουσμουλα στη Μαγνησία, οι φορείς, οι αρχές, πηγαίνετε πάνω στα αρχονταρίκια, πηγαίνετε πάνω στα μελισάντικα και γλύφτε τον, γλύφτε τον. Γλυφτρώνει όλοι μαζί, αμαρτωλοί.
1: Καγκαλιά, ούτε κρυψώνα.
0: Ελένη!

Καλημέρα στα αρχονταρίκια. Καλημέρα στα μεγάλα σπίτια με τους μπάτλερ και με τα παλαγκάκια. Είπα μπάτλερ, πω, χρόνια είχα την πω τη λέξη μπάτλερ. Μεγάλο πράγμα να είσαι μπάτλερ. Μπάτλερ. Θυμάστε εκείνες τις ταινίες

Μπάτλερ, ο προϊστάμενος δηλαδή, ο προϊστάμενος του προσωπικού. Μιλάμε φοβερό επάγγελμα, απαιτητικό βέβαια επάγγελμα, θέλει ιδιαίτερες γνώσεις αλλά και πολλά κέρδη. Αλλά ποιος μπορεί να τα πληρώσει αυτά, παρά μόνο οι πλούσιοι. Άρα ο Μπάτλερ είναι επικεφαλής του προσωπικού σε ένα πολυτελές σπίτι. Κάπως έτσι. Είναι ο επικεφαλής του προσωπικού που φροντίζει για την προ... Τι λέω ρε πρωί πρωί. Τι λέμε ρε πρωί πρωί. Τους Μπάτλερ. Ναι ρε, φροντίζει για την προσωπική εξυπηρέτηση του ιδιοκτήτη. Έχει ακόμη και τη διαχείριση του σπιτιού. Είναι εξειδικευμένος στα κρασιά, στα ποτά. Έχει τον πλήρη έλεγχο ρε. Είναι υπεύθυνος για την, ένα μεγάλο σπίτι, ένα πλούσιο σπίτι. Έχει προσωπικό. Είναι επικεφαλής του προσωπικού. Δηλαδή είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη. Είναι υπεύθυνος για να εκπαιδεύσει τους καινούριους, να συντονίσει όλους τους υπόλοιπους του προσωπικού. Και προσέξτε, ο Μπάτλερ έχει και την προσωπική. Αποκλειστικά φροντίζει τον ιδιοκτήτη. Τον σερβίρει, το ετοιμάζει τα ρούχα, τα πάντα όλα. Έχει ακόμη και την ευθύνη να στρωθεί άψογα το τραπέζι. Αμέ! Έχει την ευθύνη για την φύλαξη των εκλεκτών κρασιών. Αμέ! Είναι αυτός που βρίσκεται στα σκαλιά του σπιτιού, στα σκαλιά της έπαυλης, ας το πω έτσι, για να υποδεχθεί τους καλεσμένους της οικογένειας. Αμέ! Έχετε δει την ταινία με τους Μπάτλερ? Φραουλίτσα, έχεις Μπάτλερ στην άρτα?

Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα. Ποιος είναι ο Φραουλίτσας? Λάτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων είσαστε. Μαθαίνετε παλιές ειδήσεις. Αυτά παλιά. Τώρα πρωί δευτεριάτικα θα θέλετε τα γεράκια. Ελάτε ρε παιδιά.

Ώρα Ελλάδος 10 και 3 λεπτά. Ώρα Κίνας 3 και 3 λεπτά. 5 ώρες διαφορά έχουμε, Καπταγιάννη. Καλό μεσημέρι, Καπταγιάννη Νάπα στην Κίνα. Παιδιά, μας ακούει ο Καπταγιάννης ο Νάπας από το αγκυροβόλιο του Λανσάν. Λανσάν είναι λίγο πιο πάνω στην Κίτρινη θάλασσα, Yellow Sea, ακριβώς απέναντι από την South, από τη Σεούλ, από την Νότια Κορέα, ακριβώς απέναντι στο ύψος, στο πω έτσι, στο ύψος και της Χιροσίμα, απέναντι που είναι και η Νότιος Ιαπωνία, απέναντι από τη Σεούλ, περίπου στο ύψος της Χιροσίμα, στο αγκυροβόλιο Λανσάν, λίγο πιο πάνω από τη Σανγκάη. Πιο πάνω από τη Σανγκάη. Καπταγιάννη, 5 ώρες διαφορά έχετε, 5 ώρες μπροστά εσείς, ε. Καπταγιάννη, όλα καλά στο Βόλο, όλα καλά. Καπταγιάννη Νάπα, όλα καλά. Καλό μεσημέρι στο Aqua Pisces. Aqua Pisces, εταιρεία Σκαράς. Καράς, καράς, έρε Χίος. Χίος με τους εφοπλιστάδες σου. Απ' τους καλούς χιώτες, απ' τους καλούς Έλληνες πλειοκτήτες. Ο Καράς, οικογένεια Καρά. Αν και την εταιρεία τώρα με την έχει μια εγγονή. Ψάξω μέρα να σας τα πω. Μια κοπελιά την έχει την εταιρεία. Έχει καμία κοσαριά πλοία. Ναι, έτσι για το breakfast. Τι λέμε ρε πάλι. Καλό μεσημέρι, Καπταγιά.

Σαν Καπταγιάννη Νάπα είσαι στο ύψος της Κρήτης. Αν πάρεις τη σφαίρα, αν πάρεις τη γη γύρω γύρω, θα δεις ότι εκεί που είσαι τώρα είσαι πάνω στο μεσημβρινό της, στον παράλληλο της Κρήτης, της Κύπρου. Ναι, αμέ. Κάνω observation, παρατηρήσεις.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 10 και 6 λεπτά. Αχιλλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Ώρα Ελλάδος, 10 και 9 λεπτά. Πάμε να βγάλουμε καμιά είδηση, ρε παιδιά. Πάμε να βγάλουμε καμιά είδηση. Τι είδηση θα βγάλουμε? Κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Μαγνησίας και στην Επηρωτική,

Καλύτερα ζώνη. Ένα θέμα είναι αυτό. Πολλοί κόσμος περιμένει να τελειώσουν εξετάσεις, να τελειώσουν τα παιδιά από το βάσανο των εξετάσεων. Εύχομαι με την ευκαιρία καλή επιτυχία και στα παιδιά και καλό κουράγιο στους γονείς, στους σωστούς, γιατί οι άλλοι είναι, να μην πω τι είναι. Στους σωστούς εύχομαι δύναμη, καλή πορεία. Στους άλλους εύχομαι καλά μυαλά. Λοιπόν, και μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις, λίγες μέρες ξεκούρες. Πού θα πάει ο καθένας, πώς θα τη βγάλει. Τα ναύλα στα ναυτιλιακά είναι στους προορισμούς, νησιωτικούς προορισμούς είναι στα ύψη. Και δικαίως, πώς θα πάει ένα πλοίο, πώς θα πάει. Πρέπει να κάψει πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι στα ύψη. Δικαιολογημένα οι πλειοκτήτες κάνουν αυξήσεις. Απ' την άλλη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ύψη. Δηλαδή πληρώνεις ένα ευρώ, ας πούμε ένα ευρώ, και τα 85 λεπτά πάνε στον πιερακάκι. Δεν θέλω τσιμουδιά. Από το 1 ευρώ τα 85 λεπτά πάνε στο Υπουργείο των Οικονομικών. Όχι μόνο τώρα επί Πιερακάκη και επί κυβέρνησης προηγούμενης Τσίπρα και επί κυβέρνησης Σαμαρά και επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 85% της τιμής πήγαινε σαν ειδικός φόρος κατανάλωσης στο Υπουργείο των Οικονομικών. Και κόψτε, γι' αυτό δεν φωνάζουν μεταξύ τους στη Βουλή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί όλοι έκαναν τα ίδια. Θυμάμαι, ενώ είχαμε πάμφινο καύσιμο στην Ελλάδα, ξημέρωσε μια ωραία πρωία και ήταν υπουργός ο Ανδρέας ο Ανδριανόπουλος από το Πάιριους ο Ανδρέας, ο οποίος έκανε κόγκσες τότε στον πατέρα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Αντρίκος ο Ανδριανόπουλος, το Πυριωτάκη, το Μαγκάκη, και δεν του αρκούσε μόνο ένα υπουργείο, ήθελε τρία υπουργεία τότε. Ο Ανδρέας ο Ανδριανόπουλος εκβίαζε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ήθελε τρία υπουργεία και του τα έδωσε. Και εν μια νυχτή διπλασίαζε τα καύσιμα στην Ελλάδα ο Ανδριανόπουλος. Το ξέρω, τα έχετε ξεχάσει. Όλα τα ξεχνάτε, τίποτα δεν θυμόσαστε. Και μετά ήρθε το μεγάλο παιδί, ο Στέφανος ο Μάνος. Ο Μάνος που τον έβαλε ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, να τυθασέψει την οικονομία. Αλλά ο ίδιος ο Στέφανος Μάνος, που το έπαιζε τσάρος της οικονομίας και ειδικό στα οικονομικά, είχε καταστρέψει την Αλατίνη. Προσωπική επιχείρηση. Τα ξεχνάτε, το ξέρω, τα καλά τα ξεχνάτε. Και κανένας δημοσιογραφίσκος των Αθηνών δεν του είπε, κάτσε κάτω ρε τσάρι της οικονομίας, τι είναι αυτά που μας λες ρε. Εσύ δεν έκλεισες την Αλατίνη, την προσωπική σου επιχείρηση, που την τίναξες οικονομικά στον αέρα. Οι πρετεντέριδες, οι Ευαγγελάτοι, μούγκα όλοι. Έλα Μάκη και εσύ στο θέμα αυτό μούγκα έκανες, Τριανταφυλόπουλε, κόψε την πλάκα. Θα μου πεις, έχεις τόσα άλλα, συμφωνώ.

Πάμε λοιπόν να μάθουμε. Από ποιον να μάθουμε για... πώς τα λένε, πώς θα πάνε διακοπές ο απλός Κοσμάκης. Είναι και ένα τα πας που λένε. Τα πας. Παίρνεις ένα ποσό, ξέρω εγώ, πληρώνεται το ξενοδοχείο τουλάχιστον. Κάτι εισιτήρια πορθμία και τέτοια. Θυμάμαι εδώ στην Βόρεια Εύβοια είχαν τα πας για τη Βόρεια Εύβοια. Πληρωμένο το ξενοδοχείο, πληρωμένο το ferry boat, γλύφασα γιοκάμπου. Ήταν ένα βοήθεια.

μάθημα. Πήγαινε, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Λοιπόν, και είχαμε μια ελάφρυνση του κοινωνικού προϋπολογισμού. Μπορείς να πας κάποιες μέρες να ξεκουραστείς, εσύ ο απλός πολίτης. Τώρα, αυτά τα πας υπάρχουν, θα ισχύσουν φέτος, και πόσο θα είναι, τι χρήματα θα είναι, πόσα ευρώπουλα, ποιος θα μας τα πει αυτά? Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος πάει ταξίδι, λέει. Ένας Τριαντόπουλος υπάρχει. Το Τριαντόπουλο μπορεί να τον ακούω να τα λέει όταν περπατάει εκεί στο βυθιστικό του Πανθεσσαλικού. Όταν περπατάει, τον παρακολουθώ και ακούω, αφού γκράζομαι. Και πετάει ειδήσεις μία πίσω από την άλλη ο Τριαντόπουλος. Από το Τριαντόπουλο μπορούμε να μάθουμε ειδήσεις. Να πάρουμε ειδήσεις σήμερα. Αυτός θα ξέρει για τα πας. Θα το καλύτερα, παιδιά. Καλήσαν τον Τριαντόπουλο. Βγάλουμε καμιά είδηση. Να χαρούμε λιγάκι. Γιατί άμα αρχίσω να λέω για τον Φαραουλίτσα που μιλούσε χθες το ράδι μια ώρα στην παραλία του Βόλου, στο Κωνσταντίνο, τον Φραουλίτσα της Άρτας και τους διπλασιασμούς των μισθών των ιεραρχών του Ιερατείου, θα ψυχοπλακωθούμε. Όχι τίποτα άλλο, συγχύσω και τον Ιγνάτιο, τον Επίσκοπο. Καημέρα στα Μελισσάτικα, στα Φουαγέ. Ιγνάτιε, τα φουαγέ των Μελισσατίκων και τα αρχονταρίκια στην άλλη μεριά του σπιτιού σου έγιναν με χρήματα του περιφερειακού. Γι' αυτό δεν τελείωσε ποτέ ο περιφερειακός, και κανένας δεν τα ξέρει αυτά. Ποιος δεν τα ξέρει? Και να τα έξανε, τα είχαν ξεχασμένα. Σου το λέω, στο επαναλαμβάνω, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, Ιγνάτιε, τα φουαγέ των Μελισσατίκων, που εκεί απαγορευόταν να χτίσεις στα Μελισσάτικα. Και εν μια νυχτή, Ροδούλα ζήσει, καλημέρα. Εν μια νυχτή είχαμε αλλαγή χρήσης γης. Και πήραν γύρω στα 2 δις από τα κονδύλια του περιφερειακού. Ναι, ήταν Χριστόδουλος. Γι' αυτό τον Χριστόδουλο μπορεί να λέει όλα τα καλά, αλλά τον κατηγορώ και για κάποια άλλα. Θεός χωρέστονε. Και εκείνος αμαρτωλός ήτανε. 2 δις δραχμές από τον περιφερειακό, και είχαν απλήρωτο τον εργολάβο, τον Παλάφα, τον Τίνο, τον Παλάφα από τη Λαμία, τον είχαν απλήρωτο. Και όλοι μαζί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, βρίζανε τον Παλάφα γιατί δεν τελείωνε τον περιφερειακό και ο Παλάφας ήταν απλήρωτος. Να φανταστείτε ότι του Παλάφα, του εργολάβου, του κατασκευαστή του περιφερειακού, δεν του είχαν κάνει επιμετρήσεις. Δεν του είχαν κάνει επιμετρήσεις του ανθρώπου. Τον είχαν βάλει μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Το πολιτικό δημοσιογραφικό κατεστημένο της περιοχής πήγαινε σε γνωστά βενζινάδικα και έβαζε τζάμπα και καύσιμα. Παλιοκουφάλες! Γι' αυτό με τρελαίνετε κάθε μέρα. Μούγκα! Βούλα! Μούγκα! Μη μιλάτε καθόλου. Θα τρελαθώ καμιά μέρα. Τα έχω όλα. Ζωγραφισμένοι είσαστε όλοι σας, κοπρόσχυλα του κερατά. Δεν μπορείτε να βρείτε τον Τριαντόπουλο? Καλέστε τον πάλι, ρε παιδιά. Ένα και δυο είναι. Ένα και δυο είναι. Και ερχόμαστε σήμερα, 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4, που ο περιφερειακός ήταν χαρακτηρισμένος Ολυμπιακό έργο. Μετά από 22 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός του Βόλου, γιατί τέτοιες μαλακίες κάνατε? Λαμόγια! Και έλεγε τις προάλλες ο Τριαντόπουλος ότι μη σας κοροϊδεύουν, λέει, η μελέτη θα γίνει έτσι και έτσι αλλιώτικα, και ευτυχώς που την τρέχει ο Τριαντόπουλος. Την τρέχει προσωπικά ο Τριαντόπουλος. Δεν υπήρχε πιθανότητα να ολοκληρωθεί. Ο αγοραστός μας έλεγε τόσα χρόνια θα πάρω τις αρμοδιότητες από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών, θα τις πάρω εγώ στην περιφέρεια, θα κάνω, θα δείξω, πέρα σε μια τετραετία, την άλλη τετραετία θα κάνω την περιφερειακό, θα δείξω, και ποτέ δεν έκανε τίποτα.

0: Και εφόσον αναφερθήκαμε προηγουμένως στο ΠΑΣ αυτό το, για τον καινούριο χρόνο, για το 26, και βέβαια εμάς μας ενδιαφέρει το Θέσσαλη ΠΑΣ και όχι μόνο, μετά και την ανακοίνωση για την συνέχιση του αυτού του προγράμματος, είχαν πει για αυξημένα ποσά, αλλά δεν ξέρουμε τα ποσά. Πιθανολογώ ότι θα γνωρίζει ο κύριος Τριαντόπουλος να μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναγκητικά. Κύριε Τριαντόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα, δύναμη και υγεία σε όλες και όλους.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά ακριβώς.
0: Βέβαια είναι η περίοδος των εξετάσεων, οι πάντες αγωνιούν για τα παιδιά, έχουν ακόμη λίγες μέρες μπροστά τους, αγώνα. Λοιπόν, αλλά μετά όμως από την άλλη εβδομάδα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα. Πού θα πάμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε? Αυτό το Θέσσαλη ΠΑΣ για το 26 έχει καμία εξέλιξη? Πού βρισκόμαστε?
1: Είναι μια περίοδος εξετάσεων και πανελλαδικών, και σήμερα γράψανε νομίζω, αλλά και στις μικρότερες τάξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε εύλογη η αγωνία, η ανησυχία, αλλά αλληλογισμένα όλα αυτά. Να πάρουμε την ευκαιρία από τη συνότητά σας να πούμε και να υπογραμμίσουμε. Ναι, υπάρχει αλληλογισμένο άγχος. Δεν είναι κάτι φοβερό οι εξετάσεις, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή μιας σταδιοδρομίας και είναι ένα βήμα. Υπάρχουν πολλά βήματα μπροστά στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, όπου θα καθορίσουν και θα προσδιορίσουν τη ζωή του και θα του επιτρέψουν να προχωρήσει προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Τριαντόπουλε.
1: Δημιουργικό άγχος και όχι καταλυτικό.
0: Ναι, κατάλαβα. Το δημιουργικό, να ρωτήσω, εσείς σαν μαθητής, διαβάζετε πάρα πολύ, ποια ήταν η πορεία σας, για πείτε μου δύο κουβέντες. Ήσασταν αυτό που λένε, αυτός ο Τριαντόπουλος είναι φυτό, κάπως έτσι?
1: Όχι. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω και οι βαθμοί, τα επίπεδα της βαθμολόγησης ήταν διαφορετικά τότε με τώρα, αλλά νομίζω ότι ο μέσος όρος μου ήταν κοντά στο 16-17.
0: Μόνο, εσείς 16-17.
1: Και μάλιστα δεν μου άρεσαν συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Ποια?
1: Μου άρεσαν τα οικονομικά, η πολιτική οικονομία, μου άρεσε η ιστορία. Δεν μου άρεσε η χημεία και η φυσική ιδιαίτερα, οπότε ήμουν της τέταρτης δέσμης. Άρα από την αρχή είχα μία τάση προς τα οικονομικά.
0: Πώς εξηγείτε ότι δεν σας άρεσε η χημεία? Λόγω της καταγωγής, δηλαδή, λόγω του ότι οι Σαλακατσάνοι δεν κάνουν χημεία, πολλές φιλίες με τους άλλους, κάπως έτσι δηλαδή?
1: Όχι, δεν νομίζω. Ίσως καμία φορά αυτό είναι και θέμα από τις μικρότερες ηλικίες. Το βλέπω τώρα στις κόρες μου, ότι τα μαθήματα που προτιμούν ενδεχομένως καμία φορά δεν είναι και θέμα. Είναι θέμα συγκυρίας. Ναι. Είναι θέμα κάποιου δασκάλου, είναι θέμα κάτι σου κάνει κλικ και αφιερώνεις περισσότερο χρόνο, οπότε μπαίνεις στην ουσία αυτού ή στον τρόπο σκέψης της κάθε επιστήμης και έτσι μέσα στο μυαλό σου την εξειδικεύεις, την πλάθεις λίγο και ασχολείσαι περισσότερο. Εμένα μου άρεσαν τα οικονομικά γιατί μου δίνουν και απαντήσεις τότε σε διάφορα ερωτήματα που προέκυπταν για τη λειτουργία της κοινωνίας, λόγω της ανησυχίας που είχα ως έφηβος τότε. Ενώ η χημεία είναι σπουδαία επιστήμη, δεν το συζητώ, και είναι πιο επιστήμη από την κοινωνική επιστήμη των οικονομικών φυσικά. Πραγματευόταν άλλα ζητήματα τα οποία δεν ήταν εφαρμοστά εκείνη τη στιγμή στον τρόπο σκέψης μου. Οπότε δεν ήταν από τα μαθήματα εκείνα, ή μάλλον ήταν τα μαθήματα εκείνα που δεν με προσέλκυαν, άρα δεν πήγα στην πρώτη δέσμη ή στη δεύτερη δέσμη. Yeah. Είχα πάει στην τέταρτη δέσμη, όπου βέβαια, και μιας και κάνουμε τη συζήτηση για τις πανελλήνιες, είχα την ευχαίρεια να δώσω και άλλες φορές, έτσι ώστε αφού δεν πέρασα με την πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις εκεί που ήθελα να περάσω, να περάσω στις επόμενες. Άρα αυτό είναι και κάτι που θέλω να το σημειώσω για τους μαθητές που δίνουν τώρα, ότι τίποτε δεν τελειώνει από μία εξεταστική διαδικασία. Οπότε η ζωή είναι μεγαλύτερη, έχει πολλά περισσότερα στάδια εξέτασης, αξιολόγησης μπροστά τους και βήματα που πρέπει να κάνουμε. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να μας καταβάλει το άγχος. Να έχουμε ένα δημιουργικό άγχος που να μας κινητοποιεί στο να μπορούμε να αποδίδουμε όλα και να αποδώσουμε όλα αυτά για τα οποία έχουμε δουλέψει πριν.
0: Ωστόσο,
1: είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά έχουν δουλέψει αρκετά.
0: Ναι. Ωστόσο, ούτε το ύψος ούτε το βάθος, αυτό που είπατε για το 16-17 η βαθμολογία, έχει τη σημασία του. Δηλαδή βλέπω μια σταθερότητα όλα τα χρόνια του 16-17, γι' αυτό και είχατε αυτή την πορεία. Σημαντικό αυτό. Ούτε το ύψος, ούτε το βάθος. Και κάτι τελευταίο για τις εξετάσεις. Σας παρακολουθούσε επισταμένος ο πατέρ Τριαντόπουλος ή η μητέρα Τριαντόπουλου, δεν καταλάβω.
1: Περισσότερο στην καθημερινή διεργασία, νομίζω η μητέρα ήταν πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας ήταν λίγο πιο περίμενε το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Οπότε και ουσιαστικά ήταν στη λογική ότι αυτό που ξεκίνησα να σας πω πριν,
0: ναι,
1: έκανα μια κατανομή του χρόνου μου. Ναι. Άρα αφιέρωνα χρόνο και στους φίλους, αφιέρωνα χρόνο και στο μπάσκετ, αφιέρωνα χρόνο και να ασχοληθώ με εξωαγωνιστικές δραστηριότητες όπως η μουσική, το ποδόσφαιρο, οι φίλοι. Οπότε όλο αυτό πολλές φορές ήταν που έβαζε τον πατέρα μου στη θέση να χτυπήσει τα καμπανάκια και να πει ότι θα πρέπει να κάνω μια καλύτερη κατανομή του χρόνου για να πετύχω τους στόχους. Πίστευε όμως, και τώρα πίστευε ότι δεν ήταν κάτι δύσκολο η επίτευξη των στόχων που βάζανε, απλώς έπρεπε να προσπαθήσω αρκετά,
0: ναι,
1: και το έκανε με έναν ωραίο τρόπο, χωρίς να με πιέζει, αλλά περισσότερο να μου δίνει κίνητρο με βάση το φιλότιμο, γιατί ήξερα ότι ακόμα και τα λίγα φροντιστήρια που έκανα για να προετοιμαστώ ή τις λίγες βοήθειες που είχα ήταν από ένα οικογενειακό υστέρημα, δεν ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν δημιουργούσε κενά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δημιουργούσε κενά, οπότε όποιος καταλαβαίνει από τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας καταλαβαίνει ότι οι όποιοι διαθέσιμοι πόροι θα έπρεπε να φέρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm. Άρα στη βάση αυτού του φιλότιμου νομίζω ο πατέρας μου πολλές φορές μου έκανε αυτές τις συζητήσεις και με κινητροδότησε έτσι ώστε να πεισμώσω περισσότερο και να πετύχω το στόχο.
0: Μάλιστα. Αποσένουμε λοιπόν την άνω τελεία που είχαμε βάλει προηγουμένως και επανερχόμαστε μετά από αυτές τις μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μπαίνουμε κανονικά στο καλοκαίρι και βάζουμε το μυαλό μας σαν στόχο που μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγες μέρες. Πάμε σε αυτό το Θέσσαλη Πας. Τι εξέλιξη έχουμε, κύριε Τριαντόπουλε?
1: Η περιοχή μας η Μαγνησία, χρόνια μετά τον Ντάνιελ, έχει μπει μέσα σε μια ειδική μεταχείριση από την κυβέρνηση μέσα από δύο εργαλεία. Το ένα είναι το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού από την ΔΥΠΑ, το οποίο για την περιοχή της Θεσσαλίας και κατά κύριο λόγο αφορά τη Μαγνησία, έχει ένα ειδικό καθεστώς των 12 ημερών χωρίς την στήριξη του ιδιώτη, τη συνεισφορά του ιδιώτη. Δηλαδή κάποιος έρχεται για 12 ημέρες, κλείνει κάποιο κατάλημα και δεν πληρώνει την ιδιωτική εισφορά που πληρώνει σε άλλες περιπτώσεις. Θα πληρώνει όλο το κράτος. Mm-hmm. Άρα αυτό τον κινητροδοτεί να έρθει και φέτος στην περιοχή μας. Πέραν αυτού όμως έχουμε και το Θέσσαλη Πας για τρίτη χρονιά, το οποίο αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής. Είχα στείλει φυσικά εγώ μια σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο υφυπουργό και φέτος, σε αντίθεση, μάλλον σε συνέχεια των προηγούμενων ετών, αυξάνεται ακόμα περισσότερο η ενίσχυση. Τι είναι το ΦΕΛΠΑΣ? Είναι μια άλλη ψηφιακή κάρτα που κάποιος που θέλει να επισκεφτεί την περιοχή το βάζει στο κινητό του και έρχεται και εξοδεύει τα χρήματα αυτής της κάρτας είτε στο ξενοδοχείο είτε στο εστιατόριο των περιοχών της Μαγνησίας, όπως αυτές είναι το Νότιο Πήλιο, ο Δήμος Βόλου, όλος ο Δήμος Βόλου και ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου. Το ποσό αυτό φτάνει στα 200 ευρώ, αυτό αποφασίστηκε. Θυμίζω την προηγούμενη χρονιά ήταν 150 και την πρώτη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 100 δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά νομίζω ήταν στα 100, οπότε αυξάνεται, γιατί αυξάνεται στα 200, για να αυξήσει την κινητροδότηση, γιατί αναλύοντας τα στοιχεία, πέρυσι δηλαδή, οι πόροι που αξιοποιήθηκαν ήταν κάτι περισσότερο από 620.000 ευρώ τα χρήματα του ΠΑΣ που έπεσαν στην τοπική οικονομία της Μαγνησίας. Άρα, πολλές, αρκετές μάλλον περιπτώσεις ήταν αυτοί που πήραν το ΠΑΣ και δεν το ξόδεψαν. Δεν ήθελαν να το αξιοποιήσουν. Οπότε τι θέλουμε, να αυξήσουμε την τιμή του ΠΑΣ, της ενίσχυσης, έτσι ώστε αυτός που θα έρθει να ξοδέψει περισσότερο. Άρα, θα είναι ένα μέτρο το οποίο κάποια στιγμή θα ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνουν αιτήσεις, να βγουν οι δικαιούχοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στην κλήρωση και να πετύχει την επιλεξιμότητά του. Οπότε και να έρθει από το μετά την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, να επισκεφτεί τις περιοχές του νομού μας, αξιοποιώντας το Thessaly Pass για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
0: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν έχουμε μετά την ανακοίνωση για την συνέχιση του προγράμματος του 26 με αυξημένα ποσά. Σήμερα μαθαίνουμε ότι το ποσό θα είναι 200 ευρώ και πότε είπατε ότι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα?
1: Μέσα στο καλοκαίρι. Εκτιμώ ότι σίγουρα προς το τέλος Ιουνίου ή τον Ιούλιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνουν την αίτηση, θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις για να ξεκινήσει μετά την θερινή περίοδο που ούτως ή άλλως η περιοχή μας έχει κίνηση, έχει κινητικότητα και τουριστική επισκεψιμότητα, οπότε μετά θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε πολλές φορές σε δίμηνες περιόδους, δύο δίμηνα θα είναι, το πρώτο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το δεύτερο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, για να επισκεφθούν περιοχές, και ο στόχος φυσικά είναι πάντα να μην καταναλώσουν μόνο τα 200 ευρώ, αλλά αυτό είναι ένα κίνητρο για να έρθουν στην περιοχή. Άρα κάποιος να έρθει και έχοντας τα 200 ευρώ να καλάσει άλλα 200, άλλα 300, άλλα 500.
0: Ναι, εντάξει, αυτός είναι ο στόχος για τις επιχειρήσεις. Σωστό. Και εφόσον βρισκόμαστε, κύριε Τριαντόπουλε, στην οικονομία, στα οικονομικά και στα μέτρα στήριξης των πληγέντων, γιατί και το Thessaly Pass είναι ένα από τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, να μείνω στην νομοθεσία για τον Αιγιαλαιό. Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές, γιατί είμαστε στη διαβούλευση, στη φάση διαβούλευσης, προτείνεται ώστε να μην αποκλειστούν οι πληγήσεις επιχειρήσεις της Μαγνησίας, μιλάω για τον Ντάνιελ, έτσι, από τις προσωρινές παραχωρήσεις χρήσης αγιαλού.
1: Έγινε μια μεταρρύθμιση το 2024 για να μπει μια τάξη στον τρόπο, στη διαδικασία και στο πλαίσιο όσον αφορά την παραχώρηση και την αξιοποίηση του αγιαλού. Αυτό που είχαμε δει από την πρώτη στιγμή, έχοντας και εμείς εικόνα από τι συμβαίνει στην περιοχή μας μετά τον Ντάνιελ, που ήταν σοκαρισμένες και οι επιχειρήσεις αλλά και οι υπηρεσίες εδώ είχαν ασχοληθούν με τόσα πολλά πράγματα, ζητήσαμε μια μεταβατική διαδικασία. Αυτό το κάναμε πιο έχοντας δει και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου, το κάναμε δημιουργικό και επικοδομητικό με μια ομάδα βουλευτών από το περασμένο καλοκαίρι, όπου εκεί στείλαμε επιστολές, υπομνήματα, κάναμε συναντήσεις, καταδείξαμε ζητήματα αλλά και υποβάλαμε προτάσεις για το τι θέλουμε να γίνει, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση μια σειρά από σημειακές παρεμβάσεις, όπου ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, αυτή τη μεταβατική διαδικασία τη διαμορφώνουν για την παραχώρηση της απλής χρήσης ενός τμήματος υγειαλού και παραλίας από μια επιχείρηση που είναι εκεί μπροστά, μια όμορφη επιχείρηση, για το έτος 2026. Ναι. Περιέχοντας μια σειρά από πρόνοιες, αφού ακόμα επιτρέπει και σε επιχειρήσεις που τους είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις τα προηγούμενα χρόνια, να υποβάλουν αίτηση, και αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία σε λίγες ημέρες, τότε να μπορούν να πάρουν μια προσωρινή παραχώρηση για να λειτουργήσουν το 26. Αυτό ισχύει φυσικά και για τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν την ημερομηνία Ντάνιελ, όπου αναγνώρισε το αρμόδιο Υπουργείο τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τόσο στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όσο και στις υπηρεσίες των περιοχών. Όμως, επειδή έχω την εμπειρία και γνώση των κανονιστικών πράξεων που διέπουν όλο το κομμάτι της θεομηνίας Ντάνιελ από τη στιγμή που εκδηλώθηκε και έπειτα, που έχω προτείνει στο Υπουργείο στο πλαίσιο της διαβούλευσης να αλλάξει, να τροποποιηθεί η διάταξη έτσι ώστε να είναι, να είναι σε ένα πλαίσιο όχι περιοριστικής περιμέτρου, να αφορά περισσότερους ή να το πω διαφορετικά, να μην αποκλείσει κάποιους που είναι δικαιούχοι.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε έχω προτείνει συγκεκριμένη διάταξη έτσι ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας, έστω και μία επιχείρηση που επλήγει από τον Ντάνιελ και να μείνει εκτός αυτής της μεταβατικής ρύθμισης που αφορά πάλι το 2026. Την έχουμε υποβάλει στα αρμόδια υπουργεία. Ναι. Ξέρετε, προσπαθώ να είμαι δημιουργικός. Ναι. Δηλαδή όχι μόνο να καταδεικνύω το πρόβλημα, αλλά να υποβάλω και τη λύση προς αξιολόγηση.
0: Τώρα αυτό που, λέτε, τώρα αυτό που λέτε είναι και...
1: Νομίζω είμαστε πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Κατάλαβα. Αυτό που λέτε όμως τώρα μου δίνει τη δυνατότητα να επισημάνω ότι με εντυπωσιάζετε εσείς προσωπικά. Γιατί παρακολουθώντας δεκαετίες τώρα εσάς τους βουλευτές Μαγνησίας, διαπιστώνω ότι αποσπασματικά κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, αποσπασματικά ενεργούν για ένα θέμα, το καταφέρνουν. Πολλές φορές γίνεται και κατόπιν ενεργειών μου, εκμετάλλευσης, και that's all, εκεί τελειώνει. Βλέπω όμως ότι ο Τριαντόπουλος, όταν τρέχει ένα θέμα, το παρακολουθεί, το επαναφέρει, το επιβλέπει, περνάει όλα τα στάδια μέχρι την τελική υλοποίησή του. Δηλαδή, δεν αναδικείται ένα θέμα και μετά το παρατάτε. Και αυτό με εντυπωσιάζει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι δηλαδή, ναι.
1: Πιο χαρακτηριστική περίπτωση τέτοια νομίζω είναι ο περιφερειακός άξονας της πόλης του Βόλου.
0: Ναι.
1: Όπου εάν το τοπικό πολιτικό σύστημα το παρακολουθούσε ασφυκτικά και πίεσε για την υλοποίησή του κατά τις αρκετές προηγούμενες δεκαετίες, τώρα θεωρώ ότι δεν θα ήμασταν εδώ. Μιλάμε για ένα έργο που είναι προτεραιότητα για την περιοχή μας και η εικόνα που έχω, καθώς το παρακολουθώ όσον αφορά το σκέλος της επέκτασης προς το Πήλιο, θυμίζω, για να έχουν οι ακροατές και οι φίλοι που μας ακούνε, την εικόνα που βρισκόμασταν μέχρι τώρα ήταν ότι είχε αναθέσει σε ανάδοχο η περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση κοντά στο 1 εκατομμύριο που είχε λάβει από το Υπουργείο για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελετικής προεργασίας με μια μελέτη η οποία αφορούσε κυρίως την αντικλιμερική θωράκιση της Αγριάς.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν η μελέτη αυτή υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα έγγραφα όλος ο φάκελος από την περιφέρεια Θεσσαλίας δόθηκε για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση, όπου εκεί το Νοέμβριο του 2025 ήρθε πίσω το αίτημα για τις διορθώσεις και τις προσαρμογές που πρέπει να έχει η μελέτη. Και από ό,τι γνωρίζω σε ενημέρωση που είχα και από την κυρία την Περιφερειάρχη, έχει απαντήσει ο ανάδοχος, ο μελετητής δηλαδή, επί των σχολείων της αποκεντρωμένης και είτε έχουν επιστραφεί τα ερωτήματα, έχουν απαντηθεί, είτε άμεσα θα γίνει αυτό προς την αποκεντρωμένη από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε ευελπιστούμε να κλείσει το κομμάτι που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους στην αποκεντρωμένη και μετά αυτό να επιστραφεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας και μετά εκεί νομίζω όλοι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τα χρήματα που απαιτούνται για το έργο ή για τμήματα του έργου, έτσι ώστε, και αναφέρομαι σε τμήματα γιατί είναι δύο μεγάλα κομμάτια, είναι βασικά για να είμαι ακριβής, είναι δύο μεγάλα κομμάτια και ένα μικρό η επέκταση προς το Πήλιο. Το μικρό το κομμάτι αφορά από τον κόμβο της ΑΓΕΤ μέχρι την Αγριά κάτω, είναι γύρω στα 300 μέτρα. Το άλλο κομμάτι είναι η παράκαμψη Αγριάς και το τρίτο κομμάτι είναι το τμήμα μέχρι το Μαλάκι.
0: Ναι.
1: Άρα αφού θα υπάρξει, θα ολοκληρωθεί η μελετική προεργασία, μετά σε συνεργασία με την περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία θα πάμε να βρούμε και τους πόρους.
0: Με μια διαφορά όμως, προσέξτε. Έχουμε 2026. Το 2022-23, συγγνώμη, το 2003, 2002-2003, πριν από 22 χρόνια, κύριε Τριαντόπουλε, η κυβέρνηση Σιμίτη είχε τρεις υφυπουργούς από τη Μαγνησία και έναν γενικό γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων εν ώψη της Ολυμπιάδας 2004. Σε μια συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Σιμίτη αποφασίστηκε ο περιφερειακός του Βόλου να είναι Ολυμπιακό έργο για να ολοκληρωθεί εν ώψη της Ολυμπιάδας του 2004. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε 26 και δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Έτσι, για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος το μέγεθος, να τα επισημαίνουμε και τα υπενθυμίζουμε.
1: Δεν είναι ένα μικρό έργο, είναι μεγάλο έργο, δύσκολο, δεν είναι ένας περιφερειακός δρόμος.
0: Τώρα μην τους δικαιολογείτε τώρα, σας παρακαλώ.
1: Αλλά εγώ δεν σας είπα εξ αρχής, εάν το τοπικό πολιτικό σύστημα ήταν κατά πάνω...
0: Δεν ήταν κατά πάνω, κορόιδευε.
1: Το μεγάλο έργο...
0: Κορόιδευε.
1: Νωρίτερα...
0: Όλοι μαζί κορόιδευαν. Ανεπαρκής, ανεπάρκεια επικρατούσε. Κύριε Τριαντόπουλε, μην μας ανεβάζουμε τους τόνους τώρα. Επικρατούσε στη Μαγνησία ανεπάρκεια από όλους.
1: Η μελέτη για την επέκταση του περιφερειακού άξονα προς την Μπουρμπουλήθρα, προς το λιμάνι, έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο το 2011. Και το είμαστε κατά πάνω με ορίζοντα ολοκλήρωσής της αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο. Άντε τον Ιούλιο, αλλά θεωρώ τον Ιούνιο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στο Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά από το 2011 μέχρι σήμερα, από το 2011 μέχρι σήμερα είναι 15 χρόνια. Ποιος ευθύνεται?
1: 15 χρόνια μετά.
0: Ποιος ευθύνεται?
1: Θα έπρεπε να είναι κάτι που το τοπικό πολιτικό σύστημα να μεταφέρει αυτή την πίεση της τοπικής κοινωνίας προς τα κάτω, ότι μην κολλησιεργείτε, να γίνουν όλα όπως πρέπει, αλλά σε χρόνους που θα μπορέσουν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή είναι η απέτηση της τοπικής κοινωνίας.
0: Ρωτώ τον Τριαντόπουλο, με δεδομένο ότι η μελέτη, όπως είπατε, για την επέκταση του περιφερειακού προς το λιμάνι, εσείς είπατε όλο αυτές το διάστημα θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι τώρα το 26 η μελέτη. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την χρηματοδότηση και την έναρξη των κατασκευαστικών έργων?
1: Γι' αυτό το σκέλος της μελέτης, επειδή αυτό το παρακολουθώ όλο βήμα-βήμα, μετά αφού ολοκληρωθεί, ο σχεδιασμός είναι από το Υπουργείο να παραδοθεί η μελέτη αυτή στην περιφέρεια, έτσι ώστε η περιφέρεια να κάνει τους ελέγχους όσον αφορά τη διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων. Γιατί
0: κατάλαβα,
1: ο δρόμος αυτός περνάει δίπλα από το Ξηριά.
0: Κατάλαβα. Οπότε, και επειδή είμαστε, ναι.
1: Θα χρειαστεί εκ νέου μελέτη, υποθέτω, αλλά υποθέτω κρατάω ένα αστερίσκο γιατί στην προηγούμενη συνάντηση ήταν μαζί μου και που κάναμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αντιπεριφερειάρχης, γιατί ήδη γίνεται προεργασία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας όσον αφορά τη διευθέτηση των ρεμάτων και των χυμάρων, άρα μπορεί ήδη να γίνεται μια δουλειά έτσι ώστε να γλιτώσουμε χρόνο. Οπότε έχουν ξεκινήσει ήδη να συνεργάζονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους, μήπως συντιμήσουμε χρόνο.
0: Κατάλαβα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, πιο όριμο είναι το σκέλος που αφορά την επέκταση μέχρι το πύλιο. Οπότε αν θέλετε να μιλήσουμε, όπως πάντα κάνουμε με ειλικρίνεια στους ακροατές μας, εάν κάπου έχουμε έναρξη έργου πριν το 2030, κατάλαβα, αυτό θα είναι την επέκταση προς το πύλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Όσον αφορά την επέκταση προς το λιμάνι, δεν είναι τόσο όριμο μελετητικά, καθώς χρειάζονται και άλλα βήματα να γίνουν, γιατί μετά από αυτό που σας περιέγραψα όσον αφορά το κομμάτι της των πλημμυρικών.
0: Άρα δεν θα ευτυχήσω, κύριε Τριαντόπουλε. Δεν θα ευτυχήσω. Να το δω.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι δουλεύουμε σε τακτική βάση έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Είπατε πριν το 2030 αποκλείεται. Άρα λοιπόν δεν θα ευτυχήσουν
1: το 2012. Εάν κάτι ξεκινήσει πριν το 2030, θεωρώ πιθανότερο να είναι η επέκταση προς το πύλιο.
0: Και εγώ σας λέω ότι το 2030 δεν θα ζω, δεν θα να το απολαύσω.
1: Όχι, δεν το θεωρώ.
0: Και επειδή και με δεδομένο...
1: Αλλά είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, γιατί για να ξεκινήσει ένα έργο πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός, αφού βρεθεί οι πόροι, ένας διαγωνισμός που θα καταλήξει στον ανάδοχο, χωρίς ενστάσεις.
0: Να ρωτήσω. Καθώς βρισκόμαστε στις υποδομές και στις αποκαταστάσεις, πηγαίνοντας προς τα πέρα, προς αγριά λεχόνια, ναι, βλέπω εργοτάξια στημένα, πάνω στο οποίο βλέπω εργοτάξια στημένα. Ποιο, κύριε Τριαντόπουλο, είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα επιτέλους για την οριστική αποκατάσταση αυτών των οδικών δικτύων, των γεφυρών στο νότιο πύλιο, γενικότερα στο πύλιο που πλήγησαν από τις πλημμύρες? Ένα χρονοδιάγραμμα.
1: Καταρχήν να σημειώσω πάλι ότι αυτή τη στιγμή ιστορικά το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης δρόμων και οδικού δικτύου γίνεται μαγνησία μετά τον Ντάνιελ. Είναι κοντά στα 300 εκατομμύρια, σε 309 σημεία, σε 309 ζημίες, γίνεται στην περιοχή της Μαγνησίας. Και γίνεται με τρόπο τέτοιο και με έμφαση στην, με τρόπο τέτοιο τις ΕΤΑ. Νέα έργα να είναι ανθεκτικά και να είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες, στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και τις πιέσεις που δέχονται οι υποδομές. Αυτό το βλέπουν ήδη στα έργα που παραδίδονται. Ο στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι το 1/3 των σημείων αυτών να έχει παραδοθεί και είμαι αισιόδοξος ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα το έχουν δείξει, άρα θα πετύχουν το στόχο και θα συνεχίσουν μετά για τα υπόλοιπα σημεία, με το μεγαλύτερο εύρος αυτών να είναι στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, που εκεί είναι και τα δυσκολότερα έργα, καθώς απαιτούν μεγάλη μελετητική προεργασία, ναι, και γεωλογικές μελέτες, αρκετές αναλύσεις, έτσι ώστε τα έργα που θα γίνουν εκεί να είναι έργα ανθεκτικά, στέρεα και ασφαλή για τους πολίτες. Άρα το 1/3 των έργων ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι του 26 και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν με την ίδια, με τον ίδιο ρυθμό να προχωρούν. Εμείς αυτό το παρακολουθούμε τακτικότατα και οι αρμόδιοι υπουργοί είναι εδώ και έχουμε και μια συνεργασία με την περιφέρεια, έτσι ώστε σε σημεία τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην στο μεγάλο έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αν υπάρχουν κάποια ορφανά σημεία, και εκεί να υπάρχει χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κλείσουν και αυτές οι όποιες τρύπες έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, ναι, όποιος βλέπει τα έργα, νομίζω εύκολα αντιλαμβάνεται την ποιότητα αυτών, και να σημειώσω ότι τα έργα, αντίστοιχα έργα που είχαν γίνει στον Ιαννό, ήταν αυτά που άντεξαν στον Ιαννό, στην Καρδίτσα, ήταν αυτά που άντεξαν κατά τη θεομηνία Ντάνιελ.
0: Και κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω. Κατ' επανάληψη λέω εδώ στους ακροατές, γιατί ό,τι μου συμβαίνει το λέω, δεν είμαστε ανοιχτά βιβλία εμείς. Πηγαίνω με αλλατακτά χρονικά διαστήματα με τον Τριαντόπουλο, τους λέω, και περπατάμε στο βοηθητικό, στο βοηθητικό γήπεδο του Πανθεσσαλικού.
1: Έρχεται και άλλος κόσμος τελευταία, έχουμε κάνει group, όπως ξέρετε.
0: Ναι, σε ένα πανθεσσαλικό στάδιο αναβαθμισμένο από τον Μπέο και από τον Γιάννη τον Φρούτσι, αναβαθμισμένο ενώ σε παγκόσμιο level. Βλέπω τον Τριαντόπουλο, κυρίες και κύριοι, μάλλον ο Τριαντόπουλος βλέπει την δημιουργία. Μου εκμυστηριστήκατε κάποια πράγματα και τα έγραψα, δεν κατάλαβα ότι μου λέτε. Γιατί προσέξτε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να περπατάμε μαζί με τον Τριαντόπουλο, μόλις φεύγουμε από εκεί πέρα, προσωπικά στο δικό μου το μετερίζει και ο Τριαντόπουλος στην πολιτική. Όταν περπατάμε είμαστε φίλοι και όταν φεύγουμε από εκεί είμαστε εχθροί, σε εισαγωγικά. Είμαστε σε διαφορετικές όχθες. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ο Τριαντόπουλος λοιπόν βλέπει την δημιουργία ενός αθλητικού σχολείου, βέβαια σε ανοιχτό διάλογο με το Δήμο Βόλου, που είναι το αφεντικό του Πανθεσσαλικού, που το έχει αναβαθμίσει το Πανθεσσαλικό σε παγκόσμιο level. Ο Τριαντόπουλος βλέπει δημιουργία αθλητικού σχολείου και καλλιτεχνικού σχολείου. Πείτε μας δύο λόγια αυτές τις σκέψεις.
1: Κοιτάξτε, μου αρέσει αρκετά να συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους βουλευτές και με όλους για πράγματα που θεωρούμε ότι μπορούν να πάνε κάποια βήματα παραπέρα την πόλη μας, να δημιουργήσουν καλύτερες υποδομές, να δώσουν λύσεις σε χρόνια ζητήματα. Νομίζω αυτός είναι και ο ρόλος μας, επί της ουσίας, να είμαστε δημιουργικοί και να προτείνουμε πράγματα, αλλά και μετά να δουλεύουμε για αυτά. Άρα θεωρώ ότι ο Βόλος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να έχει και ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Νομίζω το παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου Βόλου και της εξέλιξης αυτού μέσα στην κοινωνία.
0: Εκπληκτικό.
1: Είναι χαρακτηριστικό και μέσα μέσα στην ίδια την κοινωνία των παιδιών, μέσα στη μουσική κοινότητα, μέσα στο αποτέλεσμα.
0: Το Μουσικό Σχολείο Βόλου ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής της περιοχής μας, το Μουσικό Σχολείο. Έχετε δίκιο.
1: Άρα ένα καλλιτεχνικό σχολείο στο Βόλο, ο οποίος έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση, θεωρώ ότι θα μπορέσει να δώσει μια προστιθέμενη αξία σε όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα που υπάρχει, και όχι μόνο να του δώσει προστιθέμενη αξία, αλλά να μπολιάσει τους νέους μας προς αυτή την κατεύθυνση, άρα να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό αποτύπωμα της πόλης του Βόλου. Άρα ένα καλλιτεχνικό σχολείο νομίζω ότι είναι μια σημαντική προοπτική την περιοχή μας, και ένα αθλητικό σχολείο, καθώς πλέον ο Βόλος όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες, τόσο με τις επιδόσεις των συλλόγων, των αθλητών, των ελληνικών, των πρωταθλητών που έχουμε, των συλλόγων που πάνε μπροστά, των διοργανώσεων, των εθνικών, διεθνών, σε όλες τις διαστάσεις που γίνονται στην πόλη μας. Έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα ψηφιδωτό αθλητικής ανάπτυξης, η οποία και αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας, αλλά και στους νέους και στην κοινωνία μας. Θεωρώ ότι ένα αθλητικό σχολείο, αξιοποιώντας τις υποδομές οι οποίες αναβαθμίζονται στην περιοχή μας, θα μπορούσε να δώσει πολλά. Συνεπώς, αυτά τα δύο είναι πράγματα που μέσα από τη ζήμωση, τη συζήτηση και τη σκέψη και με τους ειδικούς τα προτείνουμε, τα συζητάμε, είμαστε θετικοί, είμαστε εδώ να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι τη στέγαση αυτών των δύο σχολείων τη φαντάζεστε μέσα στις εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού?
1: Κοιτάξτε, το πώς, εγώ δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ενός σχολείου, αλλά είμαι, θεωρώ εύλογο μια μεγάλη υποδομή όπως το Πανθεσσαλικό σχολείο, πλαίσιο στενής συνεργασίας με τον Δήμο Βόλου, που το αξιοποιεί. Δηλαδή ουσιαστικά κάποιος που θα κάνει μια βόλτα στο Πανθεσσαλικό θα δει εκεί ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συλλόγων, φορέων που αξιοποιούν το Πανθεσσαλικό, παιδιά μικρά, μεγάλα που γυμνάζονται εκεί.
0: Οργασμός καθημερινός.
1: Συνεπώς όλο εκεί αυτή τη στιγμή είναι το σημείο αναφοράς της αθλητικής ανάπτυξης και προόδου της περιοχής μας. Οπότε σίγουρα αυτό είναι μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Συνεπώς νομίζω ότι είναι πράγματα στα οποία όλοι συγκλίνουν, όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή της περιοχής μας, και είναι πράγματα που συνεχίζουν αυτή την πορεία ανάπτυξης του τόπου μας.
0: Επίσης ο Χρήστος κατάλαβα. Επίσης ο Χρήστος Τριαντόπουλος μου εκμυστηρεύτηκε ότι το ΕΚΑΒ, όπου στεγάζεται η υπηρεσία του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα της, που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού σταδίου, θα πρέπει να φύγει από εκεί, από το Πανθεσσαλικό, και να πάει ακριβώς απέναντι, πάνω από τον περιφερειακό, στις εγκαταστάσεις της πρώην γεωργικής σχολής. Και όχι μόνο το ΕΚΑΒ, αλλά φαντάζεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος την μεταφορά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Αυτό μπορείτε να μου το αναλύσετε?
1: Καταρχήν είχα μια συνάντηση με το σύλλογο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, όπου μου έδεσαν το ζήτημα της στέγασης. Συνεπώς, έχοντας σε εκκρεμότητα και τη στέγαση όσον αφορά τον πυροσβεστικό σταθμό, την πυροσβεστική υπηρεσία, στον Βόλο, νομίζω ότι αν υπάρχουν υποδομές, αυτό είναι υπό εξέταση οι υποδομές, και αν είναι οι υποδομές, ενώ οι κτηριακές υποδομές, οι οποίες επαρκούν όπως έχω δει τα στοιχεία τους, αλλά θέλω να δω και το ιδιωτησιακό καθεστώς και κατά πόσο μπορεί αυτό να διατηρηθεί, θα μπορούσαν να υπάρχει μια σύμπραξη των δύο υπηρεσιών, να δημιουργηθεί ένας χώρος, εκτιμώ με λιγότερα χρήματα από το να δημιουργηθεί από το μηδέν, όπου σε ένα σημείο κοντά στον περιφερειακό, για να μπορέσει και επιχειρησιακά να μην υπάρχει κανένα ζήτημα φέτος να διευθύνει τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, εκεί να υπάρχει μια στέγαση και της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ σε χώρους αναβαθμισμένους, αξιοποιώντας υπάρχουσες κτηριακές υποδομές, αλλά χαμηλότερο κόστος, ή να το πω διαφορετικά, με λιγότερα χρήματα να μπορέσουν να γίνουν σύγχρονες υποδομές, και εκεί γιατί όχι να υπάρχει και ένα κέντρο συντονισμού σε στιγμές κρίσης από την περιφέρεια Θεσσαλίας που έχει την εποπτεία και την αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας να μπορέσει να κάνει πράγματα. Άλλωστε ο Περιφερειάρχης έχει δείξει και με το κέντρο που έχει δημιουργήσει στη Λάρισα όσον αφορά την πολιτική προστασία ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, θα το συζητήσουμε, αλλά το ζητούμενο πάντα είναι να μπορούμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους να δίνουμε λύσεις και να μην αφήνουμε τα πράγματα να βαλτώνουν και να χρονίζουν για χρόνια περιμένοντας οι άλλοι να σκεφτούν για μας πράγματα που εμείς μπορούμε να τα σκεφτούμε, να τα προτείνουμε αλλά και να τα προωθήσουμε. Συνεπώς, υπό αυτό το πρίσμα αρκετές είναι οι ιδέες που βάζουμε μπροστά για τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε από τη στιγμή που ανταποκρίνονται στις ανάγκες γιατί όχι να μην τα προχωρήσουμε και να φέρουμε επιθυμητά αποτελέσματα για την πόλη. Νομίζω έτσι είμαστε χρηστικοί και χρήσιμοι για τους πολίτες της περιοχής μας τους οποίους εκπροσωπούμε και αντιστοίχως έτσι βοηθάμε και τον τόπο μας. Και έχοντας μια καλή συνεργασία με όλους και όταν το λέω το εννοώ με όλους έχω μια καλή συνεργασία και σχέση με όλους που εδράζεται στη θεσμική υπόσταση του καθενός. Δεν ήξερα κάποιον πριν, τους γνωρίζω τώρα και συνεργαζόμαστε με όλους, σε όλους τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους φορείς, τις υπηρεσίες, για θετικά πράγματα για τον τόπο μας. Νομίζω ότι εάν όλοι το δούμε έτσι, και νομίζω οι περισσότεροι το βλέπουμε, άρα νομίζω η Μαγνησία θα συνεχίσει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, προς την κατεύθυνση της προόδου, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, έχοντας φυσικά τη βοήθεια της κυβέρνησης. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο θα σταματήσω είναι να περπατάω μαζί σας στο Πανσελικό, γιατί ό,τι συζητάμε εκεί και πετάμε στο ταρτάν του περιπάτου μας, εσείς το δημοσιεύετε, χωρίς ακόμα να έχω προλάβει να την επεξεργαστώ περαιτέρω.
0: Άρα λοιπόν σήμερα το παρακάμπτω αυτό που είπατε το τελευταίο, διότι δεν ισχύει. Αν δεν θέλετε να δημοσιευθούν δεν θα μου τα λέγατε. Ξέρουμε, υπάρχει διάκριση, πήρε διάκριση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, είχαμε βομβαρδισμό από τον Χρήστο Τυραντόπουλο ειδήσεων σήμερα. Θα τα ταξινομήσουμε και θα τα δημοσιεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.

Άρα και τι δεν είπε σήμερα ο Τριαντόπουλος. Άρα 200 ευρώ το Θέσσαλη Πας 26 αυξήθηκε. 1, 2. Σε συζητήσεις με το Δήμο Βόλου για τη δημιουργία αθλητικού σχολείου στο Πανθεσσαλικό και καλλιτεχνικού σχολείου στο Πανθεσσαλικό και μεταφορά τόσο του ΕΚΑΒ όσο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας πάνω από τον περιφερειακό επί του περιφερειακού στις εγκαταστάσεις της πρώην σχολής, της γεωργικής σχολής, χωρίς καινούργια κτίρια, χωρίς εκατομμύρια, χωρίς δαπάνες.

0: επιτέλους έχουμε, είμαστε παραγωγικοί. Οι πολιτικοί, υπάρχουν πολιτικοί με όμικρον γιώτα και πολιτικοί, οι πολιτικοί με ήττα, επιτέλους παράγει. Αν και οι περισσότεροι είναι αγκιστρωμένοι στην παραπολιτική, στο κουτσομπολιό και στην πλήρη ανεπάρκεια. Υπάρχουν και κάποιοι που τρέχουν, που σκαρφίζονται, που σκέπτονται, μεθοδεύουν, ιεραρχούν, προγραμματίζουν και υλοποιούν. Και αλίμονο Τριαντόπουλα, δεν μου τα έλεγες και τα κρατούς για τον εαυτό σου, αλίμονο μες. Αυτά που σκέπτεσαι πρέπει να μου τα λες, να δημοσιοποιούνται. Να δεσμεύεστε και να υλοποιούνται και εμείς να πιέζουμε. Έτσι γίνεται η δουλειά, αλλιώς δεν γίνεται. Παρακαλώ φίλοι μου στο 61, τι πάθατε?
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μια παρατήρηση παράπονα θα ήθελα να κάνω για το Δήμο Νότιου Πηλίου.
0: Τι έγινε?
1: Θα ήθελα να ξέρω, τόσα χρόνια που είναι δήμαρχος ο Βητσικός,
0: ναι,
1: λίγο 2 χιλιόμετρα πίσας σλάφισο δεν μπορεί να ρίξει.
0: Δηλαδή?
1: Από την διασταύρωση μέχρι κάτω, μέχρι και μπροστά από το Κώστα Κάλλη και προς τα κάτω, είναι, ο δρόμος είναι χάλια.
0: Όταν λες διασταύρωση, εννοείς από πάνω, από τον...
1: Από πάνω, ναι. Από το, και από τον δρόμο που βγαίνει για Αργαλαστή, ναι, από τον κεντρικό.
0: Από εκείνο το σημείο...
1: δεξιά για να κατεβείς για Άφισο.
0: Από εκείνο το σημείο μέχρι μέσα στην Άφισο, ναι, δεν έχει πέσει ποτέ άσφαλτο?
1: Όχι, 2 χιλιόμετρα άσφαλτος να είναι. Τόσα χρόνια δηλαδή εκεί πέρα η Άφισο που μαζεύει τόσο κόσμο, δεν θα έπρεπε λίγο να κάνουν κάτι για ένα έργο, κάτι εκεί πέρα?
0: Είναι σε κακή κατάσταση αυτό το κομμάτι?
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ειδικά για μηχανάκια και τέτοια, είναι άθλιος ο δρόμος.
0: Ναι, να ρωτήσω, είναι δημοτικός αυτός ο δρόμος, είναι επαρχιακός?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
0: Άλλο θέλω να πω, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Χωρίς να θέλω να αδικήσω ούτε εσένα, ούτε το Μητσικό, ούτε κανένα.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά, πριν ρίξω το ανάθεμα στο Μητσικό, θα ψάξω να βρω μήπως είναι επαρχιακό δίκτυο, οπότε να πάω στην περιφέρεια να μάθω.
1: Μπορεί, τι να σας πω.
0: Αν είναι επαρχιακό δίκτυο, είναι της περιφέρειας. Αν είναι δημοτικός ο δρόμος, είναι του Μητσικού. Να το βρω και θα πούμε αύριο.
1: Εντάξει. Εγώ ούτε το δήμαρχο θέλω να κατηγορήσω τίποτα. Απλά,
0: όχι,
1: επειδή είναι
0: ο Άφισος. Εσείς καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έτσι.
1: Βουλιώτες είμαστε, να αγαπάμε τον τόπο μας.
0: Και η δική μου η δουλειά είναι να τα διαχωρίζω αυτά και να προχωράμε κανονικά από κοινού.
1: Όπως και κάτω στον Αποβό, ας πούμε, που έχει μια δίπλα στις Ντουζιέρες που έχει ένα χώρο εκεί πέρα, είναι σπασμένα ξύλα. Είναι σαν να μην πατήσει άνθρωπος εκεί πέρα, να κάνει έναν έλεγχο, έστω κάτι.
0: Στο Αποβό θέλει μια διευθέτηση από τη δημοτική τουριστική του Δήμου. Είναι φως.
1: Απλά, εντάξει, είναι κρίμα για τον τόπο μας, τον αγαπάμε. Πηγαίνει τόσος κόσμος τουρισμός εκεί πέρα. Καλό είναι να πάρουν κάποιες εγκαταστάσεις και κάποιο οδικό δίκτυο καλό.
0: Πολύ καλά κάνετε. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά απάντηση. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Έχει συγχαθεί η κοινωνία, έχει συγχαθεί και ιδιωτικά η υγιής κοινωνία, όχι η κοινωνία ας πούμε των βολεμένων,
0: ναι,
2: για χρησιμοποιηθεί, εντάξει. Την ξύδινη γλώσσα των πολιτικών, αυτή την ξύδινη γλώσσα το θα κάνουμε, θα γίνει, υπάρχουν μελέτες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο και τελικά ακούει στα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ότι 30 εκατομμύρια χαρίζονται στην πέθανη του Ουρνομάτη. Άλλα τόσα χαρίζονται εδώ, άλλα τόσα χαρίζονται.
0: Μισό λεπτό. Yeah. Είμαι ο πρώτος που τα καταγγέλει αυτά που λέτε και συμφωνούμε απόλυτα. Yeah. Όμως, το να βάζω στο ίδιο τσουβάλι μια προσπάθεια που κάνουμε προηγουμένως για να από κοινού τώρα, προσέξτε, από κοινού. Γιατί ο Τριαντόπουλος τα σκέφτηκε και εμείς πρέπει να επιμένουμε να τον πείσουμε να προχωρήσουν, να ιεραρχούν μέχρι να υλοποιηθούν. Και είναι κρίμα τώρα να ακούγονται αυτά, να δημοσιοποιούνται πριν 3 λεπτά και να βγαίνει τώρα εσείς και να τα βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, απαξιώνοντας τα όλα μαζί. Όχι έτσι.
2: Δεν απαξιώνονται.
0: Όχι έτσι. Το πρωί είπα, θα μπορούσα σήμερα τον Τριαντόπουλο να τον έχω στη γωνία, να τον πυροβολώ. Να τον πυροβολώ και να του πω, έλατε ρε καριόλια της Νέας Δημοκρατίας, διπλασάσατε τους μισθούς των ιεραρχών. Όχι, τον Τριαντόπουλο σήμερα, όταν ήθελα, για να προχωρήσουν πέντε πράγματα στη Μαγνησία. Δεν τα βάζουν στο ίδιο τσουβάλι όλα. Αλλιώς δεν είμαστε παραγωγικοί, Θανάση Καμάγκα. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι πως τα λέω, έτσι.
2: Αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δεν έχω σκοπό, κανένα σκοπό να βάλω όλα στο ίδιο τσουβάλι.
0: Μα έτσι, μα, έπα, μοιραία οδηγείται εκεί το πράγμα.
2: Οδηγείται ίσως από μια κακή εκτίμηση.
0: Πρέπει να κάνουμε επιλογή τώρα χρόνου, πότε λέμε, πώς το λέμε, για ποια θέματα. Έτσι.
2: Για ποια θέματα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα οποία θα ήθελα να πω είναι ότι η κοινωνία, ακούγοντας την κρίζινη γλώσσα, μην προσαρμόζοντας ακριβώς στη σημερινή κουβέντα, αλλά γενικά, δεν πιστεύει αυτά που ακούει. Δεν το πιστεύει, γιατί τα ακούει μια-δυο φορές και δεν γίνονται ποτέ. Επομένως πρέπει...
0: Έλα όμως που εγώ έχω πιστέψει ότι στο Παθεσσαλικό θα γίνει αθλητικό σχολείο και καλλιτεχνικό σχολείο, και πρέπει να το πιστέψω για να γίνει. Έτσι.
2: Περιμένουμε και βλέπουμε. Πριν το δούμε δεν θα πρέπει να του λέμε για...
0: Ναι, αλλά όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι τα καριόλια του Σιμίτη το 2002 και 2003 χαρακτήρισαν τον περιφερειακό Ολυμπιακό έργο και δεν κάνανε μετά από 22 χρόνια τίποτα, δεν έχει γίνει. Κανένας δεν μιλάει! Κανένας δεν μιλάει!
2: Να, τώρα το λέω εγώ. Ναι. Τώρα δεν το λέμε.
0: Έτσι.
2: Αυτό δεν συζητάμε. Ναι. Η ξύνη γλώσσα των πολιτικών. Δεν ήταν για τον κύριο Θεαδόπουλο αποκλειστικά για αυτόν.
0: Αλλά προηγήθηκε αυτός. Δηλαδή. Θανάση, προηγήθηκε ο Τριαντόπουλος και με αυτόν τον τρόπο τον αποθαρρύνουμε σε αυτές τις σκέψεις που είναι θετικές για την περιοχή. Τώρα στα υπόλοιπα, ξέρεις πόσο δίκιο έχεις για την κυβέρνηση. Το τι κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες. Τα χειρότερα. Τα πλήστα όσα.
2: Τα χειρότερα.
0: Έτσι.
2: Ένα άλλο θέμα, επειδή ανέφερε και ο προηγούμενος του ακροατή, είναι το εξής. Μια-δυο φορές τώρα τις τελευταίες μέρες βρέθηκα κάτω στην παραλία, στον Παράδεισο που λένε.
0: Ναι.
2: Στην Πούφα, εκεί πέρα, πώς λέγεται.
0: Ναι, στον Παράδεισο, Παράδεισο.
2: Εκεί πέρα πάνε χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες άτομα, γεμάτο. Μόλις κατεβαίνεις κάτω και πάει στη θάλασσα, δεξιά έχει δύο κουβάντες διασκοπίδια, δύο τέτοιο, πώς το λένε. Για σκουπίδια.
0: Κατεβαίνοντας στην παραλία δεξιά, λες.
2: Κατευθείαν που κατεβαίνει. Μόλις θα είναι στην παραλία, το δεξί χέρι. Και τις τρεις φορές αυτές που κατέβηκα τώρα τις τελευταίες μέρες για δουλειά, τεράστια σκουπίδια, μιλάμε, σακούλες σκισμένες, πράγματα πεσμένα κάτω. Σε ένα σημείο που περνάνε όλοι για να πάνε στην παραλία. Εκεί είναι το τέλος. Εκεί που φτάνει ο δρόμος. Ο κάθε του στη θάλασσα. Δεν βρέθηκε ένα να πάντα καθαρίζει. Τι εικόνα είναι αυτά. Βρώμα, σακούλες σκισμένες, πεταμένα κάτω πράγματα. Προφανώς και μεγάλες σακούλες από τα εστιατόρια, αυτές που συγκεντρώνουν. Συγκεντρωτικά δηλαδή τα σκουπίδια και τα πετάνε.
0: Αυτά γινόταν χθες. Αυτά γινόταν χθες, κύριε Σκαμάγκα. Χθες.
2: Αυτά έγιναν και χθες.
0: Και χθες.
2: Ήταν τρεις μέρες εκεί πέρα και κάθε φορά που πήγαινα κοιτούσα να δω αν κάποιος έχει κοινοτιμηθεί να πάει να βιάσει αυτούς τους κάδους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ούτε κάποιοι είχαν να βιάσει. Και αντιθέτως όταν γυμίζει ένας κάδος, συνεχίζουμε δίπλα. Δίπλα πεταμένες σακούλες, καλασμένες ομπρέλες ξύλινες από αυτές, διάφορα αντικείμενα, ξύλα, ένα απίστευτο πράγμα, δηλαδή η βρώμα το έχει μεγαλοπρέπει. Και λέω, δεν το είδε κάποιος τώρα, πάει να καθαρίσει εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Εκεί αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100 αυτοκίνητα με βολιώτικο αριθμό, υπάρχουν άλλα 200-300 με ξένα πινακίδες και κόσμο που έρχεται και ξέρει το μέρος και εκτιμάει την παραγγελία που είναι πολύ καλή. Γιατί αυτό το πράγμα καλλιτεχνιάστηκα, δηλαδή τι έγινε μέχρι τώρα. Θα συνεχίσει έτσι. Πολεμήστε λίγο παρακαλώ, γιατί μόλις κατεβαίνει κάποιος, καλά δεν μιλάμε ότι αυτό το δρομάκι που κατεβαίνει σε κάποια σημεία και ειδικά στο ξεκίνημα που στρίβει από το δρόμο είναι σε άθλια κατάσταση.
0: Επειδή
2: έχει μια λακκούβα, μια γούρνα.
0: Επειδή έχω πολλά χρόνια να κατέβω στον Παράδεισο, ισχύει το, είναι ο ίδιος δρόμος όπως παλιότερα, ο στενός που κατεβαίναμε από το κεντρικό
2: προς... Είναι ο στενός ο δρόμος που κατεβαίναμε.
0: Είναι ο ίδιος.
2: Και μόλις πας να στρίψεις από τον καθεστού δρόμο να μπεις μέσα στο δρομάκι αυτό,
0: ναι,
2: εκεί πέρα που έπρεπε ήδη να έχει προβλεφθεί μια διεύρυνση, έχει μια λακκούβα εκεί περίπου 2-3 τετραγωνικά.
0: Δεν έχουν κάνει τόσα χρόνια μια διάνοιξη, μια επέκταση εκεί πέρα, τίποτα.
2: Κάποια στιγμή πριν χρόνια, δεν θυμάμαι πότε, έκαναν μια σε το ασφαλτό στο
0: σχέδιο.
2: Και φέτος κάτι γούβλες που είχε στο ενδιάμεσο εκεί στα ξενοδοχεία, κάποιος χιλιοτιμήθηκε και έριξε κάτι που δεν είναι άσφαλτο. Απλώς βούλωσε κάπως με τσιμέντο, δεν ξέρω τι γούβλες. Αλλά σημαντικό είναι ότι εκεί στη στροφή επάνω, που στρίβει για να μπει δεξιά, ένα μεγάλο κομμάτι, 2-3 τετραγωνικά, έχει φύγει τελείως η άσφαλτο, είναι χώμα με χαλίκι από κάτω, και αυτός που στρίβει δεξιά, ήδη πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ανεβαίνει κάποιος και χωράει με τα βία δύο αυτοκίνητα. Αν αναγκαστεί να πάει λίγο πιο αριστερά, γιατί δεν θα πέρασε μέσα από την γούρνα κάποιος, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα, αλλά το κυριότερο κάτω στα σκουπίδια.

Πάμε λοιπόν στον φίλο Κορατή που με ευγένεια είπε για το κομμάτι του δρόμου από τον επαρχιακό δρόμο Βόλο Αργαλαστής στη διασταύρωση προς Άφισο, από εκείνο το σημείο μέχρι μέσα στην Άφισο. Αυτός ο εσωτερικός δακτύλιος είναι σε κακή κατάσταση, αυτός ο δρόμος. Κατεβαίνουν και τα λεωφορεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ, δεν έχει ασφαλτοστρωθεί ποτέ και μάλλον έχει να ασφαλτοστρωθεί επί μόμας, επί επαναστάσεως. Και μην ξανακούσει για δικτατορίες, έτσι. Τώρα έχουμε δικτατορίες. Τότε είχαμε μια απλή επανάσταση με τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό και εκείνα τα παιδιά. Άκου χούντα τον Παπαδόπουλο. Οι σημερινοί λένε χουντέους εκείνους. Τρέλα! Παλιωτόμαρα! Να τα λέμε και αυτά όλα, να τα λέμε χωρίς φόβο και πάθος. Τέλος πάντων, επειδή τρεις ακροατές αναφερθήκατε στο Δήμο Νοτιού Πηλίου σήμερα, δεν ξέρω, έτυχε. Και μάλιστα είπα για αυτό το κομμάτι να ψάξω να βρω ενδεχομένως να μην ανήκει στο Δήμο Νοτιού Πηλίου από τον κεντρικό δρόμο Βόλο Αργαλαστής, κάνουμε δεξιά κάτω για την Άφισο, να είναι και αυτό το κομμάτι επαρχιακό δίκτυο, να το ψάξουμε, να το εντοπίσουμε. Αλλά μετά μου είπατε ότι στην παραλία του Αμποβό είναι σπασμένα όλα, ξύλα, ιστορίες, εκεί είναι η δημοτική τουριστική του Δήμου Νοτιού Πηλίου, πρέπει να παρέμβει να δει εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου. Έχουμε 8 Ιουνίου, είναι σπασμένα τα ξύλα μες στην παραλία του Αμποβό, η πιο όμορφη παραλία σχεδόν του Παγασιτικού, που είναι ο Αμποβός. Επίσης μου είπατε ότι στην επίσης πιο όμορφη παραλία του Παγασιτικού, που είναι ο Παράδεισος, την Μπούφα, τα σκουπίδια κάτω που κατεβαίνει στην παραλία η Κάδη, πεταμένα σκουπίδια από μαγαζιά, από παραθεριστές, από λουόμενους, κάνουν πάρτι εκεί, τα δέσποντα, σκουπίδια, σακούλες, τα σκουπίδια μέσα στην Αμμουδιά, τριτοκοσμικές καταστάσεις. Άρα έχουμε και λέμε δημοτική τουριστική Δήμου Νοτιού Πηλίου, υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα μάθε αυτά ο Μητσικός, θα του έρθει κόλπος, θα πάθει συμφόρεση ο άνθρωπος άμα τα μάθει. Και άμα τα πω και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημήτρο Ραματά, αυτός θα του έρθει κόλπος, θα συγχυστεί. Παλιά λέγαμε στη Σιάδο, όταν κάποιος πάθαινε έμφραγμα, του ήρθε κόλπος. Αρή, οι άλλοι, τσι ήρθε κόλπος. Όταν πάθαινε κεφαλικό, λέγαμε αυτός έπαθε συμφόρηση. Άμα τα μάθει αυτά σήμερα ο Μητσικός με το Ραματά, κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Κάτσε να τα πω στο Ραματά τώρα. Το Μητσικό, άστον τον άνθρωπο, είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία. Να τα πω στο νεότερο το Ραματά, το Δημήτρη, να τα μεταφέρει. Γιατί δεν ευθύνεται το Ραματά. Ο Ραματάς είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

0: τρελαθούμε, να τα μεταφέρει, να μάθω ποιος είναι, ποιος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και καθαριότητας. Καλέστε τον κύριο Ραματάρ, παιδιά. Τώρα, πότε, αύριο, τώρα. Συντονιστείτε μαζί μου, δεν πάτε καλά. Τελειώνετε. Δεν αφήνουμε τίποτα για αύριο ή για αργότερα. Ό,τι μου λένε ακροατές, αν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή. Έμαθα ότι χθες, λέει, προχθές είχαμε ανώμαλο δρόμο, τέτρεξε ένα αντιδήμαρχο από το Βόλιο. Και ότι έτρεξε και ο Καπουρνιώτης ο Μιχάλης, είναι αλήθεια? Να γίνει το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι έτρεξε σε αγώνα ο Καπουρνιώτης? Μιχάλη, έτρεξες σε μαραθώνιο στα κάτω λιχόνια? Μήπως έτρεξε γιατί τους χειγούσαν τα σκυλιά? Ωραία, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού, ο κύριος Σαραματάς, είναι στην ανοιχτή γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κομιώτη, σε εσάς και τους ακροατές του Ραδιού Σταθμού.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλούμε τέτοια ώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Από το κεντρικό δρόμο ο Βόλου Αργαλαστής, στο ύψος του κόμβου Αφίσου, το κομμάτι αυτό μέχρι μέσα στην Άφισο είναι επαρχιακό δίκτυο ή δημοτικός δρόμος?
1: Από το κεντρικό δρόμο, λέτε, πάνω που καταλήγει στο μέσα στο χωριό, αυτό λέτε?
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό είναι περιφερειακό. Ανοίγει στην περιφέρεια, ναι.
0: Άρα είναι εθνικό δίκτυο.
1: Ναι, αρμοδιότητα της περιφέρειας, ναι.
0: Ωραία. Πάω στην κυρία Παπαδημητρίου για αυτό το θέμα. Τώρα, θέλω να μεταφέρετε στο... Ποιος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού?
1: Τουρισμού είναι ο κύριος Καφετζής.
0: Ο κύριος Καφετζής είναι ο κύριος ο Ασπρομάλης?
1: Όχι, όχι, είναι ένα νέο παιδί, είναι από τη Βυζίτσα.
0: Καφετζής?
1: Καφετζής Απόστολος, ναι.
0: Και τι επαγγέλλεται ο κύριος Καφετζής?
1: Είναι καθηγητής.
0: Καθηγητής?
1: Ναι.
0: Καθηγητής. Δεν έχει ενοικιαζόμενα?
1: Φυσικής αγωγής. Δραστηριοποιούνταν και στον τομέα της εστίασης για πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε μια διάσημη ταβέρνα στη Βυζίτσα, ο Γιοργάρας, υπάρχει ακόμα υπονημία.
0: Ναι.
1: Η οικογένεια δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, είχαν μαγαζιά.
0: Ναι. Σας παρακαλώ, πείτε του κύριου Καφετζή. Μου λένε τώρα ότι κάτω στο Αμποβό είναι σπασμένα τα ξύλα και τα λοιπά. Κρίμα δεν είναι, ο Αμποβός είναι πιο όμορφη παραλία.
1: Τα ξύλα, ποια ξύλα?
0: Δεν ξέρω, κάτι κάγκελα έχει πέρα, δεν είναι μια διευθέτηση.
1: Α, τα κάγκελα που κατεβαίνουμε κάτω για την παραλία, στα δεξιά.
0: Ναι, μια διευθέτηση, μια επίβλεψη, ο κύριος Καφετζής, και τι λείπει να το φτιάξει, γιατί έχει 8 Ιουνίου ο μήνας, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ναι.
0: Ένα αυτό, κύριε Ραματά, και το δεύτερο, μου έλεγε προηγουμένως ακροατής ότι κατέβηκε χθες προχθές στον Παράδεισο και τα σκουπίδια κάνανε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι αποκομιδή δεν πρέπει να γίνεται κυριακάτικα.
1: Όχι, αλλά... υπήρχε ένα πρόβλημα προχθές. Τέλος πάντων, πείτε μου, ναι.
0: Ναι, αλλά έστω και κυριακάτικα, μια τέτοια παραλία όπως είναι ο Παράδεισος, πρέπει να την προστατεύουμε έστω και την Κυριακή. Με μια ευληγησία, έτσι, να κάνουμε αποκομιδή και την Κυριακή στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη παραλία του Παγκαστικού, έτσι, ομορφιά.
1: Σωστά λέτε. Υπήρξε ένα πρόβλημα, μια δυσλειτουργία με το ωράριο των υπαλλήλων και με τα αυτοκίνητα προχτές το τριήμερο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο πήγαν λίγο πίσω. Αλλά από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω ενημερωθεί, που σήμερα ξεκίνησαν και λειτουργούν όλα, ναι, άψογα.
0: Άρα λοιπόν τα μεταφέρετε αυτά προς γνώση και συμμόρφωση, έτσι?
1: Βεβαίως θα τα μεταφέρω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλημέρα. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε που έθεσε στο θέμα Αμποβό και το δρόμο αυτόν, αύριο το πρωί πάω στην κυρία Παπαδημητρίου. Γιατί ενδεχομένως να κάνω λάθος εγώ, να κάνει λάθος ο κύριος Ραματάς και να είναι δημοτικός, να μην είναι, να μας πει άλλα πράγματα, κύριε Παπαδημητρίου, αύριο. Ας να το ψάξουμε λιγάκι και αύριο θα έχουμε την απάντηση, ναι.

0: για πάμε στα οχτάρια. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Έχω ένα παράπονο εδώ στο σωρό του Αγίου Στεφάνου, τις παραλίες.
0: Τι έπαθες?
1: Δεν έχουν καθαριστεί τα χόρτα. Ομπρέλες δεν έχουν πει. Σημαία δεν έχει πέσει. Αυτά.
0: Δεν έχει, δεν έχουν μπει ομπρέλες στις παραλίες του Αγίου Στεφάνου.
1: Ναι, στην παραλία.
0: Γιατί η Λαζάρα που πήγε μόνο στο εξωτερικό και πέρανε στα κρασιρόπια, δεν έχει τις παραλίες. Δεν τα έχει δει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λαζάρου, τελείωνε, πήγαινε στο σωρό. Λαζάρου, γρήγορα στο σωρό. Καλημέρα, φίλε.
1: Τα χόρτα είναι ένα μέτρο.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Χρήστο Στεφόπουλε, αντιδήμου για Πρασίνου. Αντιδήμου Πρασίνου, δεν σε έχει ενημερώσει αντιδήμαρχος τουρισμού ότι στο σωρό έχει χόρτα? Λαζάρου, δεν ξέρεις ότι στο σωρό στις παραλίες δεν έχει ομπρέλες? Δεν έχει τίποτα? Μόνο να φοράτε να κάνετε πασαρέλα στα κρουαζιερόπια, ξέρετε.

0: Λαζάρου, δεν είναι μόνο η προβολή εδώ πέρα να σε βγαίνουμε και να σου λέμε μπράβο Μένι. Έχει και υποχρεώσεις. Μάλλον έχεις πάρει το στραβό το δρόμο για να επανέλθεις στην κανονικότητα, μη σε περιλάβω. Για να επανέλθεις στην κανονικότητα, Λαζάρου, μη σε περιλάβω. Λαζάρου, εδώ δεν παίζουμε. Τελείωνε. Έχετε ρίξει το σορολόπ, έχετε καβαλή στα καλάμια. Ξεπεζέψτε. Απαιτώ από σένα, Λαζάρου, να ξεπεζέψεις. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι καλαμοκαβαλημένη? Είσαι ξεφύγει, δεν το έχεις αντιληφθεί? Δεν το έχεις αντιληφθεί? Να ξεπεζέψεις πάρα αυτά. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να πω για ένα θέμα για τα καλά νερά. Υπάρχει ένας ωραίος χώρος για ταμεία ο οποίος είναι παρατημένος. Υπήρχαν κάποια παγκάκια, τα ξυλώσανε, είναι κλειδωμένο, δεν μπορεί το αμία να πάει να αλλάξει μέσα, ούτε ράμπα υπάρχει για να μπει κάποιος στη θάλασσα. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό, είναι κρίμα. Πάμε για μέσα Ιουνίου, ξέρω εγώ τι να πω. Ποιος είναι υπεύθυνος, λίγο να του κοιτάξει.
0: Περίμενε, στο μέσον της παραλίας των καλών νερών.
1: Ναι, υπάρχει ένας χώρος για αμέα.
0: Υπάρχει ένας, υπάρχει ένα,
1: μετά το ύψος που είναι η εκκλησία, άμα, δηλαδή προχωράμε ευθεία.
0: Άμα με αφήσεις να μιλήσω. Στο μέσο της παραλίας υπάρχει αυτό που αλλάζουμε τα ξύλινα και ακριβώς, και ακριβώς από πίσω υπάρχει μια εγκατάσταση. Αυτό εννοείς?
1: Αυτό ακριβώς. Είναι παρατημένο.
0: Είναι κλειδωμένο αυτό?
1: Είναι κλειδωμένο κύριε Κουμιώτη, είναι παρατημένο, υπήρχαν κάποια παγκάκια.
0: Αυτό τι είναι, αυτό τι είναι, ανοίγει και μπαίνουν μέσα οι...
1: Είναι ένας χώρος για να αλλάξουν, υπάρχει και τουαλέτα μία που και αυτή μάλλον κλειδωμένη είναι, από ό,τι είδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και η ράμπα αυτή, ούτε υπάρχει κάτι για να μπορεί ένα αμαξίδιο άμα υπάρχει κάποιος με πρόβλημα. Κάτι παγκάκια που είχαν εκεί και ένα χώρο από πάνω που είναι ακόμα υπάρχει σκέπαστρο για να μπορούν να κάθονται τα αμαία, τα έχουν ξυλώσει όλα.
0: Γιατί στην παραλία των καλών νερών μέχρι πρόσφατα, λόγω του έργου του απογοητευτικού, ήταν σκαμμένη η παραλία, μέσα στη σκόνη, λακκούβες. Τώρα τελευταία έχει αποκατασταθεί το οδόστρωμα. Επομένως πρέπει να φτιάξουν και αυτά που λέτε εσείς και πολύ σωστά.
1: Έχει αποκατασταθεί, δεν είχε επηρεαστεί, γιατί πηγαίνουμε κάθε χρόνο για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω ένα παιδί με αυτισμό με βαριά αναπηρία 93%.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα, γιατί είναι μεγάλο το αλακτήριο με σκαμπό μέσα να μπορείς να καθίσεις, το οποίο αυτό είναι κλειδωμένο.
0: Κατάλαβα.
1: Η τουαλέτα, τα ντουζ που έχει απ' έξω, η ράμπα, κρίμα είναι αυτός ο χώρος.
0: Έχετε
1: και κάτι άλλο ήθελα να επισημάνω, δηλαδή ότι πάει κόσμος και εκμεταλλεύεται όταν υπάρχουν άλλα μικρά κιόσκια να αλλάξουν και πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή, θα μου πείτε αυτό είναι και θέμα παιδείας τώρα στον κάθε άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Αλλά ίσως κάποιος έπρεπε να το φυλάει, κάποιος να είναι υπεύθυνος.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, έτσι πιστεύω κύριε Κουμιώτη.
0: Αγαπητέ,
1: αν μπορείτε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, είναι
0: κρίμα. Ήδη το άκουσαν και δεν τρέξουν.
1: Καλά, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Να τσακιστούν να τρέξουν για την αποκατάσταση. Και απορώ πως αυτός ο καφετζής, ο κύριος καφετζής, ο αντιδήμαρχος, που από ό,τι γνωρίζω είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν έχει μερεμνήσει όλα αυτά. Κύριε καφετζή, σας βλέπω και εσάς στις εκθέσεις μαζί με τη Λαζάρου. Και τα έχετε παρατήσει. Εσύ έχεις παρατήσει τα καλά νερά, το αποβό. Και η Λαζάρου έχει παρατήσει τον Άγιο Στέφανο. Είστε με τα καλά σας!

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα. Στα οχτάρια καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και σε όλους τους ακροατές του Μαρκόνη.
0: Καλώς τον.
1: Και εγώ για ένα παράπονο πήρα.
0: Έλα.
1: Μαρίνο Αντίπα με Κιλελέρ. Είναι τέρμα Λαρίσης. Είναι η πρώτη οδός του Βόλου, όπως έρχεσαι από Λάρισα, ή η τελευταία όπως φεύγεις από το Βόλο. Η Κιλελέρ είναι ευθεία κάτω, είναι το πάρκινγκ για τα περαστικά λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι μια γειτονιά, μεγάλη γειτονιά. Mm. Και δεν έρχονται τα σκουπίδια, ρε Γιώργο. Έχω πάρει και στο Μαρκόλ, έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Όταν παίρνω όλα καλά, έρχονται για κάνα μήνα, μετά μας παρατάνε πάλι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Τα παιδιά ρώτησα πριν κάνα δύο εβδομάδες. Λέει, ερχόμαστε, λέει, Δευτέρα και Παρασκευή. Ποια Δευτέρα? Δευτέρα σήμερα δεν ήρθε κανένας και γίνεται εδώ χαμό.
0: Τι σημαίνει Δευτέρα και Παρασκευή? Δεν έχει σπίτια εκεί πέρα?
1: Πώς δεν έχει σπίτια κανονικά? Αν δεις τι γίνεται τώρα εδώ στο κάτω.
0: Ωραία, γιατί δεν γίνεται? Όπως γίνεται κάθε μέρα, άκουσε με, όπως γίνεται κάθε μέρα, καθημερινή αποκομιδή. Και εκεί πρέπει να έρχονται. Τι χωριό είσαστε εσείς? Και
1: αν σε στείλω μια φωτογραφία να δεις τι γίνεται εδώ, θα πάθεις πλάκα. Τι να σου πω τώρα. Και κάποιος άλλος καλά έκανε βέβαια. Ο κυρίος έκοψε κάτι κλαδιά εδώ, κάτι δέντα και έγινε τη πουτάνα στο. Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη, αφού την έγινε.
1: Και βλέπουν τώρα τα ξύλα και τα κλαδιά. Και όποιος, αν μην πω τώρα, μην πω κι άλλη έκφραση, όποιος περνάει από εδώ, λέει χωματερή είναι εδώ και πετάει και σκουπίδα. Και γίνεται εδώ πέρα ο χαμός. Κατοικήσιμη γειτονιά με παιδάκια εδώ και με τι να πω. Ένα κάδο, ένα δεύτερο κάδο θέλουμε. Και αν δεν θέλουν να φέρουν κάδο, τουλάχιστον παιδιά να τη μαζέψουν.
0: Μισό λεπτό. Το μικρό σου.
1: Βαγγέλης λέγομαι.
0: Βαγγέλη, μην κλείσεις. Περίμενε και άκου. Βαγγέλη, ό,τι είπες, το άκουγε ο ίδιος ο Γιώργος ο Πράτος, ο αντιδήμαρχος.
1: Άκουσε
0: τώρα απάντηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και καλό μήνα, γιατί είναι νωρίς ακόμα.
0: Αμήν.
2: Τον άκουσα τον κύριο. Στην επόμενη μισή ώρα θα είμαι εγώ προσωπικά εκεί πέρα. Έχει ξαναβγεί ο κύριος.
0: Ναι.
2: Έχει ξαναπεί πάλι για την Κιλελέρ με τη Μαρίνο Αντίπα.
0: Ναι.
2: Έχω άποψη όμως ότι είναι στιέ και όχι τα σκουπίδια. Ότι έχουν κλαδέψει.
0: Ναι.
2: Και όπως γουστάρει ο καθένας, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβω, πάει και πετάει όπου θέλει. Αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Αλλά σε μισή ώρα θα είμαι εκεί προσωπικά.
0: Μισό λεπτό, φίλε, περίμενε. Περίμενε, φίλε.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, αντιδήμαρχε.
2: Ναι, θα είμαι εκεί πέρα, κύριε Κουμιώτη, σε 20 λεπτά με μισή ώρα. Θα είμαι εκεί, αφού είναι εκεί και ο κύριος, να το δούμε επί τόπου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αντιδήμαρχε, να είσαι καλά.
2: Βαγγέλη,
0: σε 20 λεπτά με μισή ώρα βγες και λύστε το θέμα, γιατί ο αντιδήμαρχος λέει ότι έχει γίνει εστία.
1: Ναι,
0: δεν, είναι, δεν είναι καθημερινή αποκομιδή, εστία είναι. Και έχει μεγάλη διαφορά. Για πηγαίνετε να το λύσετε.
1: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να το λύσετε και ένα ανάγκη, δώστε καμιά σφαλιά εκεί πέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
3: Φρίαμβος, καλά μιλάμε, έχω πάθει σοκ. Τριπλέτα στον αέρα.
0: Γιατί?
3: Ένα σταθερό στον αέρα. Ένα πιασμένο, μαρκαρισμένο από μένα και το κινητό. Τριπλέτα, κάργα, πεθαίνω σου λέω. Πάμε λοιπόν.
0: Έλα, λέγε.
3: Ναι, για να γινόμαστε ουσιαστικοί, βέβαια. Έτσι πρέπει. Ο βινός ρεπόρτερ. Μυρίστηκε και λες εγώ, έκτακτο, κατευθείαν.
0: Για πες.
3: Λύση επικορυφής των κορυφών.
0: Έλα,
3: Πράτος,
0: Ζήκο, έλα, Πράτος Ζήκο.
3: Γεώργιος.
0: Ζήκο, αυτό που έχετε από τη Γερμανία,
3: λοιπόν,
0: έλα.
3: Έλα, μωρέ, που, εσύ. Του είδε στου
0: ανθρώπου. Όλα τα μαθαίνω, όλα.
3: Του είδε εκεί στο Βελεστίνο και με πήρε
0: τηλέφωνο. Όλα τα μαθαίνω, σου λέω.
3: Μου λες, πού πάει αυτό, λέω, εντάξει, έγινε ζημιά. Έλα τώρα, εντάξει, άστο. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Πάμε.
3: Τι κάνω μάγκα εγώ, λοιπόν, άκου τώρα. Πρώτον, μια έκτακτη είδηση. Και να ξέρεις ότι αυτά που γίνονται είναι κρίμα, λυπηρά, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, λοιπόν. Αλλά τι να κάνω, καμιά φορά εκεί μας έχει φτάσει η ακραία φτώχεια. Στο ξαναλέω, η ακραία φτώχεια. Θα με θυμηθείτε εμένα πολύ. Λοιπόν, άκου Γιώργο, έχω δύο κλειδιά. Μεγάλα, δύο μικρά. Στο μπρελόκ είναι μία κούπα όπως αυτό που πήρε ο Πειραιάς Ολυμπιακός. Και ένα μπλε ταμπελάκι τα Ιβάν και γράφει μικρό μεγάλο κλειδί με ένα μαύρο κομμένο σαν αυτά που κρεμάμε στο λαιμό, αλλά κομμένο, λείπει το πάνω. Το κορβονάκι το μαύρο. Βρεθήκανε το πρωί 9 η ώρα στη στάση στο τένις, στη γραμμή νούμερο 3. Ήταν στη στάση απάνω, σταμάτησα να πάρω μια γιαγιά. Τα βλέπω, λέω, δικά σας είναι? Όχι, μου λέει. Λέω, μπορείτε να μου τα φέρετε?
0: Τι είχε μέσα, κάποιος... τι είχε μέσα, λοιπόν, είπες?
3: Κλειδιά.
0: Ναι.
3: Πόρτας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δύο μεγάλα. δύο μικρά τώρα που κλειβαριά ποδηλάτου, είναι κάπως έτσι μοιάζει αυτό το μικρό. Ναι. Ένα σομπρελοκάκι, μια κούπα, κούπα κύπελο, όπως μινιατούρα, ναι, όπως αυτό που, πήρω, που πήραν οι γάβροι.
0: Ναι.
3: Και μια μπάλα ποδοσφαίρου, μινιατούρα, σομπρελοκάκι.
0: Ναι.
3: Ένα μαύρο κορδονάκι και λέει μικρό μεγάλο.
0: Τι μαύρο κορδονάκι, string.
3: Όχι, μην πάει το μυαλό σου, όχι, θα κρατηθώ, σε παρακαλώ. Εγώ έχω επίπεδο. Λοιπόν, άκου. Μικρό λέει Μίτσο και Λίλι.
0: Α, μιλά σοβαρά δηλαδή.
3: Στη στάση, κάτσε βρε να δώσουμε μια πληροφορία. Στη στάση, στο νούμερο 3, με κατεύθυνση προς το κέντρο του Βόλου, προς Αναλήψος δηλαδή,
0: ναι,
3: βρεθήκαν εκεί 10 η ώρα. Τα έχω εγώ εδώ στο λεωφορείο.
0: Ναι.
3: Κάποιος επικοινωνεί μαζί σου και. Λοιπόν,
0: μπράβο,
3: πάμε
0: παιδί,
3: τώρα.
0: Μπράβο, παιδί.
3: Πάμε
0: μπράβο
3: τώρα. Ρε, είναι ένα καφού, τα βρήκα τώρα, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Βαριέμαι να πάω στην ασφάλεια, γιατί ξέρεις, κάθε φορά μπορεί να με κρατήσουν και μέσα.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι επικηρυγμένος.
0: Ναι.
3: Άσε ρε, τι δουλειά έχει έλειπου στο παζάρι. Λοιπόν. Αλλιώς θα πήγαινα. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει πορτοφόλια. Μία η ώρα το βράδυ το καλοκαίρι να γυρνάω πλατανίδια.
0: Έφυγε, παιδί μου, έφυγε.
3: Όχι, δεν θέλω έφυγε. Απλά είναι υποχρέωση, Γιώργο. Παρακάτω. Αφού κάνουμε ένα επάγγελμα τώρα που ασχολούμαστε με φτωχό κόσμο και αφηρημένο έχει τον πόνο του. Λοιπόν.
0: Ναι,
3: άκου τώρα, Γιώργο.
0: Για πες.
3: Για που συντονίζεις όμως. Λοιπόν, η Μένη, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση.
0: Δεν θέλω τίποτα, όχι. Δεν θέλω. Στου σχολιασμού μου, άκουσέ με. Στου σχολιασμού μου, όσο αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, δεν θέλω να του υποστηρίζει κανένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Απλά έχω κι εγώ.
0: Όχι, τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε παρακαλώ, τέλος. Δεν θέλω τέτοια. Ακούστε, αφήστε με να κάνω πολιτική. Αφήστε με να τους αντιμετωπίζω όπως πρέπει. Μην τους δίνετε θάρατα. Θα τους σκίσω. Όχι θάρατα, δεν υπάρχει καμιά άλλη ανάγνωση. Να σακιστούν να πάνε να βάλουν ομπρέλες. Αδιαφορούν. Μόνο πασαρέλα στα κρουαζιερόπια κάνουν. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε μπράβο εδώ από το μικρόφωνο. Εμείς είμαστε αυτοί που ασκούμε κριτική. Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Λέμε κανένα μπράβο παραπάνω, καβαλάνε τα καλάμια, αλλά είμαι υποχρεωμένος μετά να τους ξεκαβαλήσω. Άφησέ με να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί αν δεν ξεκαβαλήσουν αλλοί μόνο τους, θα πάνε χαμένοι.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: 150 μέτρα στον Πισακό. Πόση μελέτη θέλουνε?
0: Ναι, αυτό το
1: 150 μέτρα είναι. Έτσι έδουν φουλιές μέχρι τη γέφυρα του γυροκομείου.
0: Έλαντε.
1: Πόσο να το μελετήσει, εν τω μεταξύ εκεί τι έχω παρατηρήσει?
0: Αν κάνανε, αν κάνανε από κάτω μια ξηρογηθιά.
1: Α, μπράβο,
0: special, special, θα το είχαν πιάσει.
1: Μα πιο πάνω πήγε αυτό το αλάνι που μπήκε μέσα με την τσάπα τη μεγάλη και στήριξε όλα τα σπίτια με τους ογκόλιθους που ήταν ήδη μες στο ρέμα. Πιο πάνω δηλαδή, από εκεί μέχρι εκεί που αρχίζουν αυτά τα μαγαζιά, εκεί που ήταν το τένις. Έχεις πάρει τους ογκόλιθους από μέσα και τους έκθεσε ξερολιθιά σαν κυκλόπια τείχη και στηρίζει τα σπίτια που είναι προς την Ανακασά.
0: Έτσι. Τον ίδιο αυτόν ανέβαζαν παρακάτω του και φτιάξαν.
1: Γιατί μέσα εσείς δεν δηλαδή, την ίδια μέρα, σε μηδέν χρόνο. Πήγατε, πάμε τώρα για τρίτο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Το μελετάμε. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Από εκεί ανεβοκατεβαίνουν όλα τα παιδιά από το γυμνάσιο Ιωλικού. Ανεβοκατεβαίνουν παιδιά που είναι χωρίς πεζοδρόμιο τίποτε, που είναι στο. Πώς το λένε? Το δημοτικό που είναι στον Αγιώργη.
0: Ναι.
1: Εκεί παρακάτω έχει στάση που είναι τα γκαράζ και είναι, κατεβαίνουν όλα τα παιδιά από το γυμνάσιο και περιμένουν το υπεραστικό για να πάνε μακρινίτσα, κατηχώρη, πορταριά. Δηλαδή εκτός του κόσμου που ανεβοκατεβαίνει από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και αυτά είναι χωρίς τίποτε. Μεταξύ έχουμε και αυτή τη μαλακία ότι περπατάμε και έχουμε την πλάτη προς τα αυτοκίνητα. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω, πρέπει να γίνει μάθημα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να κοιτάμε τα αυτοκίνητα όταν περπατάμε. Πάμε με την πλάτη και βασιζόμαστε το ότι θα μας δει ο άλλος. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα που θέλω να πω. Γιώργο.
0: Ναι, σ' ακούω φίλε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, είπατε να γίνει πέρα, πρότεινε ο Τριαντόπουλος, να γίνει ένα σχολείο γενικά καλλιτεχνικό και ένα αθλητικό. Θα μπορούσε να γίνει και μια σχολή που έλεγες εσύ που το λες τώρα εδώ και χρόνια για πολιτικούς. Να διδάσκει ο Μπέος, να διδάσκουν κάτι από το Πανεπιστήμιο, αλλά πρόσεξε να δεις.
0: Σχολή επιμόρφωσης τελεχών αυτοδιοίκησης.
1: Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να είναι σε συνδυασμό με τα άλλα δυο σχολεία.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μάθουν υποκριτική και τραγούδι, όπως είναι για, το, για να υποκρίνονται και να κάνουν.
0: Ψοφάς για βραμπαλά, ψοφάς για βραμπαλά, ψοφάς, ψοφάς.
1: Και θα πρέπει και στον αθλητισμό να μάθουν για να κάνουν κολοτούμπες.
0: Ναι.
1: Και θα διδάσκει ο Μελισανίδης και κάποιοι άλλοι που είναι ο Ταπάκος.
0: Για λέει, λέγε.
1: Λοιπόν, δεν κάνουν να μάθουν τις που να μάθουν κολοτούμπες.
0: Θα έρθει και ο Μάριος, θα έρθει και ο Σούπερ Μάριο. Για
1: πες. Ναι, λοιπόν. Να κάνουν, θα μάθουν κολοτούμπες με τέτοιο, με ύπο την κολοτούμπα, με κολοτούμπα στο κάτω το...
0: Έκανε ρεκόρ χθες ο Ηλιόπουλος, στη ανάβαση πορταριάς, ρεκόρ.
1: Είχαμε για αυτούς στο κεφάλι μας. Λοιπόν, για χθες εν τω μεταξύ αργά είδα εκεί στο Άστρα, είχε και το Μελισανίδη, εμφανίστηκε.
0: Ναι, η σχέση του λέει δεν ήξερε ότι ήταν Ολυμπιονίκης, αλλά σου τσορεθήκαμε, δηλαδή...
1: Ναι,
0: λέμε τι θα μας συμβεί σήμερα και μάθαμε ότι η σχέση του Μελισανίδη δεν ήξερε ότι ήταν Ολυμπιονίκης. Κατάλαβες, ναι.
1: Λέω να διδάσκει κι αυτός όμως.
0: Τι ζούμε, Θεέ μου.
1: Δεν μου λες αυτή αριστερά, τι κολοτούμπες είναι αυτές που κάνουν τώρα. Δες,
0: για πες, πες, για πες.
1: Ούτε μπορεί να φανταστείς τι σύνθετο, τι με κορδέλα, τι με κορίνες. Τέτοιες κολοτούμπες δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός τελικά μόνο ο Στάλιν μπορούσε να τους έχει κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Στάλιν τι έκανε, πρώτα τους εκτελούσε και μετά τη δίκη την έκανε αργότερα, μετά από δύο χρόνια τρία. Καλημέρα, καλή πρόοδο.
0: Καλή πρόοδο, σωστός ο παίχτη. Ο συγκεκριμένος ακροατής παίρνει πάρα πολλές στροφές περί Revolution. Παρακαλώ στο 61.
2: Αυτός έκανε ρεκόρ ή το αυτοκίνητο?
0: Πρόσεξε να πει.
2: Γιατί εγώ αν είχα
0: τέτοιο
2: αυτοκίνητο, γιατί αν είχα εγώ τέτοιο αυτοκίνητο θα με βλέπεις. Θα με ψάχνεις ακόμα, τέλος πάντων. Έλα τώρα.
0: Τι αυτοκίνητο είναι αυτό?
2: Ένα σκουλούμερο, Γιώργο, και πήγαν πολλά βλήματα εδώ, κοίτα, ναι. Που δεν ξέρουν το άλλο, δεν τους ξημερώνει και βγάζαν και φωτογραφίες στο Facebook του Ηλιόπουλου. Μεγάλη ηλικία, να πάνε τα παιδάκια, ναι, εντάξει τώρα, άστο, καλή. Να ακούω. Κακό σπίτι στον Άγιο Στέφανο, Φακαόμη, τα χόρτα είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Ένα περίεργο πράγμα, εμένα, εμένα γουστάρεις, σε μένα βγάζει όλη την τρέλα σου. Μπαμ! Γιατί είπα εγώ κάτι, λοιπόν, εγώ σου λέω τα
0: στοπ,
2: χόρτα.
0: Στοπ! Τελείως, πάρε, πες αυτά που θες.
2: Ναι, θα καούμε και, τι πως, να μην... άμα καώ και είμαι καμένος, θα άρχισε να μην κλαις στο τμήμα, γιατί τώρα τελευταία πολύ ξολοφρέπεις κόσμο.
0: Δεν μου λες, περίμενε, εννοείς χόρτα ένθεκα κήθεν του δρόμου ή με στα οικόπεδα, γιατί στα οικόπεδα είναι ιδιοκτησίες.
2: Του δρόμου, στο λιμανάκι το πρώτο, φίδια, περπατάς και μπερβικλώνεσαι από τα φίδια. Μπλάκα κάνεις τώρα, τίποτα δεν έγινε.
0: Μισό λεπτό, για να μην αιωρούνται όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Αγαπητέ Ολύμπο αδερφέ,
2: του Πέτρου είναι αυτό, εγώ μάλλον ανέκδοτο.
0: Εντάξει, θες να πω είναι Χριστό, λέω.
2: Εγώ είμαι Αλέξανδρος, Ιράν, κάπου εκεί μέσα είμαι εγώ. Στάνταρ, για να έχω λατρεία με το Ιράν.
0: Λοιπόν, Στεφόπουλος Χρήστος Αντιδήμαρχος Πρασίνο. Για να μας πει ο Χρήστος τι συμβαίνει στο Σωρό. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Μας πει. Εδώ, Αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος κατευθείαν. Το πολυπολία μας βρίσκουνε.
2: Αν τον πω και για το Καρπερό, γιατί το... είναι, φίλο, είναι γνωστός της υπεφεράς μου ο
0: το πολύ πολύ να μας βρίσουνε κατά... ναι, γιατί χτυπάει το, τι κάνει ρε. Δεν πρέπει να χτυπάει ρε. Ναι. Όχι ρε, δεν χτυπάει.
2: Μιλάει ο άνθρωπος, φάνε κάτω από καμιά βατσιώνα.
0: Κάτω από καμιά.
2: Από καμιά βατσιώνα.
0: Τι είναι αυτό.
2: Οι βατσιώνες, τα αγκάθια. Τα λουλούδια αυτά τα μεγάλα που είναι σαν αγκάθια, ρε. Δεν μου βρίσκεις τη Βατσιώνης.
0: Σωστό και αυτό.
2: Τι πρωτεβουσιάνος μου είσαι. Καλά στο νησί που να βρει τη Βατσιώνης.
0: Λοιπόν. Εγώ με ψυχιάζω, ρε. Καλημέρα, αντιδήμαρχε. Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Ράδιο Μαρκόνι. Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Τι δεν ακουγόμαστε. Παρακαλώ. Τι πάθανε τα τηλέφωνα.
2: 69, αμερικάνικη βάση.
0: Για περίμενε λίγα. Να το διακριβώσω, περίμενε.

0: Κρούζ είναι ολοκλήρωσε το αντιδήμαρχο, δεν είναι. Κάτι έχει πρόβλημα το τηλέφωνο του, κάποιο
1: ναι.
0: πρόβλημα.
1: Ναι. Κάπου φαίνεται ο άνθρωπο. Λοιπόν, και θα ακούω. Τώρα να, κοίτα να δεις, είμαι εγώ στη Μέτκα στο πίσω, στην Αράνα που κάνουμε τέρμα στο σχολείο.
0: Ποιο δρόμο, το νούμερο 3 είσαι?
1: Το 3, ναι, είμαι στη Μέτκα πάνω εγώ στις γραμμές.
0: Ναι.
1: Εγώ τι έργο κάνουν τώρα αριστερά δεξιά κάπου, δεν έχω πρόσβαση και έχουν γεμίσει εγώ την πλατεία ας πούμε τους, που είναι σαν πάρκιν άτυπο,
0: ναι.
1: Το έχουν γεμίσει ένα λόφο χαλίκι. Ένα λόφο αμοχάλικο, ένα λόφο
0: αμολαρίκης. Κάνουν μια ανάπλαση εκεί στο πάρκο πρέπει να κάνουν.
1: Εσύ Γιώργο, έχουν στρώσει κάτω έτσι όπως μαζεύουν τώρα τα μπόγμα του χώμα,
0: ναι.
1: Και αυτοί οι λύφοι εδώ που μένουν δίπλα, περνάνε με 200. Τώρα στο προάβλιο έχει 30 παιδάκια. Μέσα στο χώμα, δηλαδή σαχάρα. Δηλαδή τι να πω, τόσο ηλίθιοι είμαστε. Πάμε παρακάτω.
0: Ξέρω γιατί, ξέρω γιατί διαμαρτύρεσαι.
1: Για να μην σκονιστεί το λεωφορείο σε
0: πρόβλημα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, θα σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Παρά μόνο ίσως και δεν μου ήταν και συμπαθής.
0: Ποιος?
1: Θα σου πω τώρα, δεν μου ήταν και συμπαθής από δημοσιεύματα, από την Ελβετία ήρθε, ο Μιχαλάκης, ο έτσι, αλλιώς.
0: Ο Μητσικός. Όμως, ο Μητσικός.
1: Ναι, άκου, άκου, δεν το ξέρω
0: κάτι. Είναι καταπληκτικός ο Μητσικός. Και σαν, άνθρωπος και σαν δήμαρχος.
1: Ναι, κάτι γκαμπαρντίνες φορούσε, έτσι ένα μουστάκι, ίσως και να έχει το. Το ελβετικό όπως ο Καποδίστρια στο στυλ, ξέρεις. Και δεν μου ήτανε, χωρίς να με έχει κάνει, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο. Έβλεπα σε διάφορα site, κριτική. Τέλος πάντων, και όταν έγινε το μπαμ με το, Ιράν, το μόνο κακό που είχε ο Στέφανος είναι κοντά στην 111. Αυτό είναι πολύ κακό, το καταλάβαμε και με την ανοιχτή άλλο,
0: mm-hmm.
1: που πέρασε και αυτό έτσι. Τέλος πάντων, παίρνω το μηχανάκι και στον ελεύθερο χρόνο έψαχνα προς Προμήρη, προς Λαύκο πίσω, κάτι μου είπε ένας φίλος, έλα έχω ένα υπόγειο. Λέω ξέρεις κάθε φορά μαγικά μπαμ. Μήπως και επιβιώσουμε καμιά μέρα παραπάνω από τους άλλους, εντάξει. Είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Και πήγα, δηλαδή πήγα πριν 3 μήνες ένα tour και τώρα. Ρε Γιώργο, πέραν την Άφισο που έτσι είναι όπως τα λέει ο κύριος. Όμως η Άφισο ας πούμε ήταν μια ζωή νύφη και την δίναν τα πρικιά όλοι. Που και πάλι λίγα κάναν γιατί έχω μιλήσει για παγκάκια σκουριασμένα, έχουμε μιλήσει για δρόμο, για αλλά θέλω να σου πω, ήταν η νύφη. Εγώ βλέπω Γιώργο ότι ο άνθρωπος, θα τον φωνάζω πατακό, έχει πάει πίσω παντού, έχει ανοίξει το δρόμο που πας κάτω παραλιακά Κάλαμο και σε ένα σημείο κοιτάς απέναντι αριστερά την Αργαλαστή και νομίζεις ότι βλέπεις πίνακα από Γιαννιώτη Παγουρά ζωγράφου. Μιλάμε, κατέβηκα κάτω στον Κάλαμο και έκανα δεξιά εκεί που είναι κάτι σπιταρώνες που είχε ένα έτσι μισοφέγγαρο στροφή ανηφόρα και τώρα και έπεσα.
0: Μισό λεπτό, μην τα μπερδεύουμε. Κάνει δουλειά ο Μητσικός, είναι καλός, είναι καλός δήμαρχος, αλλά πρέπει να στυλιτεύουμε αυτά που βλέπουμε.
1: Ο εχθρός του καλού, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν
0: τώρα,
1: το συζητάω.
0: Αν δεν λειτουργεί αυτή η καμπίνα για τα αμαία στα καλά νερά, είναι μεμπτό. Δηλαδή,
1: δεν αντιλέγω τον άνθρωπο ούτε τον ακυρώνω τον ακροατή.
0: Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, άμα τα μάθατε ο Μητσικός θα πάθει κόλπο.
1: Εκεί στον Κάλαμο στην παραλία αυτή έχει πάει.
0: Πώς δεν έχω πάει στον Κάλαμο.
1: Που έχουν τα σπίτια Γερμανοί με τα φωτοβολταϊκά και τις μεγάλες τις κεραίες.
0: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω να πίνω καφέ στον Μπελιάν του Παπαϊωάννου,
1: ναι,
0: του Στέριου,
1: ναι.
0: Και να βλέπω από κάτω την παραλία του Κάλαμου.
1: Εν τω μεταξύ Γιώργο, στην Πλατανιά.
0: Και να μου σερβίρει ο Στέριος κεράσια μέσα σε πάγο.
1: Ναι, και να βάζεις και σαν τη γη. Λοιπόν, αυτό που φτιάξανε στην Πλατανιά,
0: ναι.
1: Όταν θα καταλάβει γύρω περιοχή,
0: ναι.
1: Τι έχει γίνει εκεί με αυτό το πράγμα,
0: τι
1: ανάπτυξη, τι πολιτισμός, εγώ τρελάθηκα. Αυτό το αλληλευτικό καταφύγιο που λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούσε να δηλωθεί και λιμάνι όπως λες και αλλά θέλω να σου πω, κάλιο αργά παρά ποτέ, όλα μπορούν να γίνουν. Εγώ έχω πάθει πλάκα σου λέω με τον άνθρωπο αυτό, με την ασφαλτόστρωση, μιλάμε τώρα. Πέσαν κουνδύλια από τον Ντάνιελ, είναι μερακλής αυτός, όπως και ο κύριος Γραμματάς.
0: Κι όμως κάποιοι ήθελαν να πάνε στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας να τα σταματήσουν όλα.
1: Αφού εντάξει βγάζουμε τα μάτια μας καμιά φορά και μας τρώει και η ζήλια να ήταν ψώρα που λέει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, μπορώ μισό λεπτό να πω ένα προσωπικό έτσι που μου έτυχε, όχι πιπεράτο προς Θεού. Σε στέλνω κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της ακριβώς, Γκίλι Ντάλι. Γκίλα Ντάλι, πώς λέγεται, η οποία βοηθάει κόσμο στην Πάτρα.
0: Γιζέλα,
1: είναι μια νεαρή κοπέλα.
0: Γκιζέλα Ντάλι.
1: Η Τζέλα Ντάλι, πώς τη λένε τώρα. Λοιπόν,
0: παλιά ηθοποιός, ρε Τσόντε.
1: Όχι. Είναι μια στην Πάτρα νέα κοπέλα που βοηθάει, δεν ξέρω τι είναι δικηγόρος, που βοηθάει άμα είναι χρεωμένος ο κόσμος στην Πάτρα,
0: ναι.
1: Μην χάσεις το σπίτι σου, τα δάνεια, χρεωμένα νοικοκυριά. Λίλα Ντάλι, πώς γίνει. Τέλος πάντων, έψαχνα εγώ λίγο εκεί στα shorts στο YouTube. Τα βλέπω, αυτή τη γυναίκα είναι πάρα πολύ όμορφη, κοίτα. Και λέω ρε γαμό το είναι αυτό που λέει, αλλά την είδα βγάζει και ομιλίες. Κάψα και είδα 100 βίντεο. Τη βλέπω ξαφνικά με κάτι πόδια ψαλίδι, με κάτι έτσι, με κάτι μαγιό. Τέλος πάντων στείλω ένα email στον απέναντι του παρουσιαστή.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Μου απαντάει μετά από ώρα ο απέναντι παρουσιαστής, δηλαδή ο κύριος Γιώργος. Δεν περίμενα να απαντήσει, εγώ μου έστειλα. Λέω, έχει το νου σου, ρε μου, τι γίνεται εγώ. Μήπως είναι παγίδα να προστατεύσουμε κανέναν, γιατί πιο πολύ φαινόταν για μια πολύ όμορφη και extreme δυσήματος έτσι, γυναίκα. Τέλος πάντων, βλέπω ένα με κεφαλαία γράμματα στο email, καλά ασχολείσαι με Β' Εθνική. Ωραία, οκ. Okay. Εκείνη την ώρα ένιωσα κάπως, λέω, υποβιβασμός. Λέω, κάτι θα ξέρει. Ψάχνω καλά με γενθύρω τις φωτογραφίες, έχουν βγει τα μάτια έξω, είμαι έτοιμος εντελώς να βακρύσω πάνω κάτω. Δεν άντεξα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Εγώ αν θες απαντάς. Σε περίμενε αυτή η γυναίκα με ένα σπόρο αμάξι από κάτω την ώρα που σταματούσες και θα σου πω και εγώ τι θα έκανα μετά. Την ώρα που σταματούσες την εκπομπή σε περίμενε αυτή η γυναίκα κάτω έξω. Μίστερ Τζόρτζ, Μίστερ Τζόρτζ, κύριε Κουμιώτης, ναι. Και εγώ είμαι αυτήν, πρέπει να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Γιατί και αυτή τη δουλειά της προβάλλει. Νομίζω δικηγόρος είναι, συμβολιογράφος είναι, κάτι τέτοιο πάντως είναι. Απλά είναι μια πάρα πολύ παρουσία. Άμα τη δείτε δηλαδή στα βιντεάκια, η μισή θα μείνετε κουλή. Τέλος πάντων, τι θα έκανες. Ας σου πω εγώ και πες μετά εσύ. Εγώ Γιώργο, θα εξαφανιζόμουν για κάνα τρίμηνο, ψάχνω να με βρείτε. Σου μιλάω ειλικρινά. Κατεβαίνεις και περιμένεις τα μάξι και μπαίνεις μέσα και τη βλέπεις με τις εμφανίσεις αυτές που βγαίνει. Δηλαδή, δεν βγαίνει γυμνή η γυναίκα. Βγαίνει με μαγιό με τα απολύτως ίσα ίσα έτσι καλυμμένα. Καλά πίσω κολάτσα λέει και βλέπεις, και βλέπεις το GT του Πέτρου Θεοδωρίδη, κοίτα με πασαρέλα πίσω. Το open λοιπόν. Βγαίνει μπροστά και κάνει κάτι ψαλίδια πάνω στο γραφείο. Το μπούστο ξεχυλίζει, ναι. Αν ψάξεις καλά κόντρα ψαλίδι, πώς λέγαμε χαρτί στο γυμνάσιο Γιώργο. Νόμουνα στο σκούφα και στη μαλαγία.

0: παρακαλώ, πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έχει ένα Ford Fiesta S-Staff 400 αλόγων, ο Μάριο. Εχθές ήμουνα πάνω, αυτό της Μάρτυρας.
0: Παραπληροφόρηση είναι.
1: Πώς?
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή τι?
0: Θα σου πω.
1: Για τα άλογα.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι και παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Α, ναι. Α. Καλά, σίγουρα. 400 συν.
0: Πάνω από 650 άλογα είναι.
1: Αδιευκρίνιστος. Ούτε οι ίδιοι δεν το λένε.
0: Ξέρω. Γνωρίζω.
1: Ωραία, ναι, εντάξει.
0: Θα σου δώσω και άλλες λεπτομέρειες. Συνέχισες.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Λέγανε όλος ο κόσμος μαζεύτηκε για να δει αυτόν τον Αυστραλό, τον Νεοζηλανδό μάλλον, ναι, τον Mad Mike.
0: Ναι.
1: Πολυδιαφημισμένος ήταν. Οι δικοί μας πέρασαν πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Από αυτούς του drifter που λένε, που λιώνουν τα λάστιχα και βγάζουν καπνούς.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήταν αυτός ο Μάριο, δηλαδή στις στροφές μπαίνει ο άνθρωπος κανονικά. Εάν χάνει στη στροφή, λέω εάν χάνει,
0: ναι,
1: το κερδίζει στην ευθεία από στροφή σε στροφή, την καλύπτει σε ένα κλείσιμο του ματιού.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, είναι λίγο extreme. Τα λέει λίγο έτσι αλαμπαίο, αλλά είναι ωραίος. Εγώ τον πάω, είναι αν και... Και το έχω πει και το ίδιο. Αν και Παναθηναϊκός, το λέω, σε παραδέχομαι, γιατί είσαι ντόπιος άνθρωπος. Ό,τι είναι να πεις, το λες μπροστά. Λίγο αθυρόστομα το λέω, αλλά είσαι, δεν αμολάς μαχαιριές. Μαχαίρια, δηλαδή γυρίσω άλλο στην πλάτη και να πετάξεις μαχαίρια.
0: Α, πήγατε πάνω δηλαδή χθες όλοι οι αεξίδες.
1: Εγώ σου είπα ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είμαι φανατικός.
0: Ήταν αεξίδες απάνω, ήταν και ο κύριος Σουμπούλης.
1: Ναι, ήταν και ένα, αλλά δεν μπόρεσε. Εκεί στο Μύρτιλο ήμουν.
0: Ο κύριος Σουμπούλης αεξίδες ήταν.
1: Δεν τον είδα, μα δεν νομίζω, γιατί δεν ασχολείται με αυτά.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Δεν ασχολείται με αυτά. Ο Θόδωρος έχει δύο αγάπες στην οικογένειά του και μάλλον τρεις στην οικογένεια, το ταχυδρομείο και την ΑΕΚ. Με αυτά δεν ασχολείται, με τα ράλι.
0: Ναι, να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Εγώ ήμουν εκεί, στο Μύρτιλο ήμουνα.
0: Αχα, ναι.
1: Σε εκείνη τη στροφή. Ωραία ήταν. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλώς όχι, καλώς, εντάξει, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, σας απαντάμε με μια δήλωσή της για τη Δήμαρχος Τουρισμού η Λαζάρου. Γράφει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε σχέση με την αναφορά που έγινε για τον Σωρό, θα ήθελα να ενημερώσω τους ακροατές ότι οι τοποθετήσεις ομπρελών βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου. Αυτή την ώρα οι εργασίες πραγματοποιούνται στη Νέα Χίελο και στην παραλία Μαμιδάκη, ενώ αύριο έχει προγραμματιστεί ο Άγιος Στέφανος με στόχο την σταδιακή κάλυψη όλων των παραλιών. Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Έτσι, μπράβο. Μάλλον αρχίζουμε και ξεπεζεύουμε. Άρα τώρα εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Τώρα γιατί 8 Ιουνίου θα έχουν τους λόγους τους. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είμαστε και στην καρδιά. Εντάξει, ακόμη δεν είναι. Θεωρώ ότι χθες πρώτη μέρα και του Αγίου Πνεύματος μπούζει η θάλασσα. Ποιος έκανε το Αγίου Πνεύματος, ελάχιστη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε και λίγο πιο μπροστά. Αλλά τέρα απ' την άλλη δεν είμαστε και πάρα πολύ καθυστερημένοι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως πρέπει δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους φίλους, να ακροατάς.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Τι γίνεται, πήραν οι παπάδες λεφτά να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη.
0: Ενώ είχατε άλλες 100 περιπτώσεις να το προσεγγίσετε το θέμα, το προσεγγίσατε όπως έπρεπε.
1: Θα το προσεγγίσω κανονικά, αλλά πού πρώτα την καλημέρα στον συνάδελφο εκεί. Σωτήρη, στον Αλμυρό να με πάρεις ένα τηλέφωνο, γιατί αλλάζει τα κινητά και δεν μπορώ να σε βρω.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο προηγούμενος που μιλούσα τη μαζί.
0: Σωτήρη το λένε.
1: Ναι, Σωτήρης. Σωτήρης Μπόπης, εγώ συνάδελφος είναι, ξέρω και
0: Βόπης.
1: Μπόμπης, ναι. Εξαρινερό. Ήμασταν εδώ αρκετά χρόνια μαζί. Τώρα γύρω σχετικά τώρα με την αυξήσεις στους μισθούς στην ιεραρχία. Εγώ θέλω να σου επιθυμίσω κάποια λεβεντόπεδα.
0: Δεν ήταν προκλητικό αυτό, να συμφωνήσουμε σε κάτι έτσι. Προκλητικό ήταν.
1: Να δούμε τι αυξήσεις αν πήρανε τα τελευταία χρόνια, διότι κάποιος Τζανακόπουλος, αν θυμάμαι καλά, ήθελε κάποια χρήματα να πάνε στους ιερείς και δεν πήγαν, αλλά ήρθε
0: ένα ρωτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πριν πείτε για Τζανακόπουλους και όλο αυτό το σισελέ του ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συμφωνήσουμε πρώτα για πραγματάκια. Ενώ ο κόσμος βοά, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορείς να δίνεις τώρα στο Φραουλίτσα από την Άρτα να διπλασιάζεις 120%, να μην δίνεις στους οικογενειάρχες ιερείς ούτε ένα ευρώ, να διπλασιάζεις το Αρχιεπισκόπου. Άρα γιατί το κάνεις αυτό, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Βεβαίως συμφωνούμε.
0: Τέλος. Τώρα πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ναι, ξέρετε, κάθε Κυριακή, πρώτη Κυριακή εκάστου μηνός, όποιος πάει στην εκκλησία ακούει από τις ιερείς από το άμβονος ότι ξέρετε κύριε, έξω υπάρχει προοριτικά ένας δίσκος για τους άμυστους ιερείς. Έτσι οι άνθρωποι έχουν βάλει τον εαυτό τους αφιερωμένοι στο Θεό ότι πιστεύει ο καθένας.
0: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
1: Και βγαίνει μια ανακοίνωση σχετικά πάνω στο θέμα αυτό. Ναι. Τώρα θα μου πεις όλα αυτά που γίνονται σήμερα, εδώ γίνεται μια διεθνής κατάσταση η οποία δεν έχει τα όρια της πια με έναν άνθρωπο που έχει μπλέξει πέρα από τον Ατλαντικό. Δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού θα βρεθούμε. Δηλαδή σχεδόν έχει χαθεί όλο το 26 από ό,τι καταλαβαίνω και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος. Φοβάμαι ότι αυτά θα έχουν επιπτώσεις ακόμα και στην εφοδιαστική αλυσίδα και οπουδήποτε στην ενέργεια, ηλεκτρισμό και το 2027. Αλλά ξέρετε, ένα παρήγορο μου είπες προχθές τον κύριο Πυρακάκη. Είδα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τι λέει, μιλάει για την έξοδο. Ήμασταν οι τελευταίοι των τελευταίων στα οικονομικά, έτσι, η πιο χρεοκοπημένη χώρα στην Ευρώπη. Ο δημοσιονομικός χώρος που δινόταν μέσω ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια και και στους οπλισμούς, στην άμυνα, τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω δίνει ένα περιθώριο κάπου για την Ελλάδα, αντιστοιχείς κάπου σε ένα κομμάτι κάπου 1,5 επιπλέον δισεκατομμύριο, δίνει δηλαδή εκάστοτε κυβέρνηση, στη σημερινή δηλαδή κυβέρνηση, να παραβιάζει το σύμφωνο σταθερότητας, αυτό το οποίο είχε υπογραφεί στο Μάστρεχτ το 1991 στις 7 Ιανουαρίου, το οποίο δηλαδή να μπορεί να παραβιάζει δηλαδή το σύμφωνο αυτό, το 3% τα ελλείμματα και 60% το δημόσιο χρέος, και να έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να δώσει κάποιες παροχές παραπάνω. Θα μου πεις, ρε φίλε, τώρα αυτά που μας λες, ξέρεις, εμάς δεν μας έχουν αγγίξει. Αλλά δεν πρέπει, Γιώργο, να ξεχνάμε ότι, ξέρεις, την ώρα που εμείς μπορούμε να κατηγορηθούμε μόνο για υπερβολικά πλεονάσματα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. 10 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και ποιες χώρες, έτσι, Γερμανίες, Γαλλίες και Ιταλίες. Άλλες 5, από ό,τι έχω διαβάσει, χαρακτηρίζονται από σημαντικές διορθωτικές ανισορροπίες. Όλοι αυτοί έχουν δηλαδή δουλειά μπροστά τους, ενώ η Ελλάδα έχει αυτήν την πολυτέλεια, δηλαδή τη δουλειά μπροστά της, τουλάχιστον να μπορέσει να απολαμβάνει ο κόσμος κάτι τι το παραπάνω. Θα μου πεις, όλα αυτά που μας λες, αγαπητέ κύριε Θόδωρα, δεν τρώγονται. Και προσωπικά, τα εισοδήματα των Ελλήνων δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι ελάχιστα και έχουν βελτιωθεί ελάχιστα σε όρους αγοραστικής αξίας με τα μνημόνια και ότι η υπόλοιπη γινόταν σχετικά με την Ευρώπη. Yeah. Αλλά θέλω όμως να πω κάτι. Ξέρεις, η έξοδος από την επιτήρηση αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει ένα διόλευ κατά φρόντιο το επιπλέον 1,5 δισεκατομμύριο για 26-27, αν δεν κάνω λάθος, αυτό θα οριστικοποιηθεί νομίζω τώρα σύντομα. Νομίζω ότι το μικρότερο κόστος δανεισμού και καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον και προσπάθειες για καλύτερα εισοδήματα για άλλους, νομίζω θα δώσει το δικαίωμα η ρήτρα αυτή διαφυγής και σε ένα άνοιγμα του 1,5 ακόμα επιπλέον δισεκατομμύρια. Άρα, δηλαδή, για να πιάσουν τουλάχιστον στόπο και να διαχειριστούν παντού προς όφελος των περισσότερων Ελλήνων, επιμένω και εγώ και αυτά τα οποία σας είχα πει και προχθές που κατήγγειλε ο Σάλλας εκεί, ο οποίος συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδιών. Τι είπε ο Σάλλας, έτσι, τι είπε, ότι υπάρχει ένας μηχανισμός εσωστρέφειας στην Ελλάδα, ο οποίος πολύ καθαρά δεν αφήνει να ευνοηθεί κανείς πέρα από τους συγκεκριμένους κυρίους, η ελίτ, δηλαδή, η οποία βρίσκεται γύρω από το πολιτικό σύστημα και προσπαθούν, δεν τους ενδιαφέρουν ούτε αλλαγές, ούτε μεταρρυθμίσεις, αλλά απλώς για να διατηρήσουν ισορροπίες και τον έλεγχο των κυβερνήσεων. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό στοίχημα αξιοπιστίας, άρα το επόμενο μας θέμα είναι να μετατρέψει και την αναπτυξιακή αυτή που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή σχέση από όλη την Ευρώπη και να μπορέσουμε να καλύψουμε ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά υποφέρουν οι Έλληνες σήμερα. Διότι αν πάτε γενικά οικονομία, ακρίβεια εδώ πέρα, υπάρχει κράτος το οποίο, ας μας πει κάποιος πού είναι αυτά τα λεφτόδεντρα για να δοθούν και σε εμάς τα οποία δεν τα δίνει ο Μητσοτάκης κτλ. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι σε ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα το οποίο επιβλήθηκε από τα μνημόνια.
0: Μα δεν είπαμε να μας δώσει χρήματα. Ναι. Να μην υπάρχει αυτή η ακρίβεια, είπαμε. Να μην μας κλέβουν στα κάψιμα. Αυτά είναι δύο πραγματάκια.
1: Μακάρι, αλλά εγώ βλέπω, άποψη δική μου είναι, όχι κύριε Μητσοτάκης, εγώ παρακολουθώ την Ευρώπη τι λέει στα οικονομικά και εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή η βοδιαστική αλυσίδα και τα κάψιμα και ακόμα και τα λοιπάσματα που τώρα το γνώρισα ότι ξέρεις αυτά έχουν σχέση με το αέριο και πετρέλαιο από το Κατάρ και πέρα. Διότι αν δεν υπάρχουν
0: στους
1: αγρότες μας αυτά τα πράγματα.
0: Θα μου πείτε τώρα όλες τις πουσχέσεις κάνει ο Τραμπ κάθε μέρα. Αυτό που έκανε χθες τώρα σε συνεργασία με τον Νετανιάχο, εκτοξεύτηκε πάλι η τιμή του πετρελαίου.
1: Μόνο εκτοξεύτηκε, Γιώργο. Αυτό...
0: Ξέρεις πόσα χρήματα έβγαλε χθες ο Τραμπ.
1: Όλα τα φιλαράκια του αυτό. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω εκεί στην Αμερική και τώρα αρχίζει και λέει δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ό,τι τρελό φαντάζει αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω υποτακτήσαν και 4 στο Κογκρέσο από τους Ρεπουμπλικάνους. Άρα δυσανασχετούν και οι ίδιοι. Διότι ξέρεις, όταν καλλιεργείς έναν άκρατο λαϊκισμό, Γιώργο, και ξέρεις, ο λαϊκισμός είναι η κουλακή, αλλά το μάτι είναι ενός λαού για να ακούσει ό,τι κουστάρει στα αυτιά του. Και ξέρεις, ο λαϊκισμός δεν έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Υπόσχεται εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Συνήθως όμως ο λογαριασμός, Γιώργο, έρχεται αργότερα και είναι πολύ πιο βαρύς από τα πρόσχερα πολιτικά ωφέλη, έτσι. Διότι η εμπειρία μας έχει δείξει στη Βρετανία να πάμε και κάπου εκτός Ελλάδας πέρα από εμείς. Βλέπετε αυτή τη στιγμή κολονίζεται η Βρετανία, 10 χρόνια συμπληρώσαν με το Brexit και ταρακουνούνται σύσσωμοι. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Αμερικανούς καλύτερες μέρες και αυτός εκεί πέρα και με ό,τι συνεπάγεται με αυτόν τον πόλεμο του Ιράν τους φορτώνει δισεκατομμύρια χρέος. Ο Πούτιν από την άλλη πλευρά και αυτός αλόγιστα εισέβαλε σε ένα ξένο κράτος. Όλοι αυτοί γιατί καλλιεργούν τον λαϊκισμό αυτόν τον άκρατο στους πολίτες τους και μετά ο λογαριασμός έρχεται εμπορίες αλλά αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, είναι συγκεκριμένα για συγκεκριμένα άτομα. Αλλά ξέρεις Γιώργο τι μου κάνει εντύπωση. Απλώς τώρα βλέπω λιγάκι τελευταία γίνεται ο μεγάλος πόλεμος και σε όλη την Ευρώπη και είδε αυτός ο Γιώργης προτείνουν μέτρα σχετικά με το στεγαστικό έτσι. Και από ό,τι διάβαζα προχθές εδώ στην Ελλάδα από ό,τι η τέτοια ΑΔΑΕ βλέπω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα κάπου 750.000 ακίνητα τα οποία είναι νεκρά. Αχρησιμοποιήτα. Εκ των οποίων λέει ότι τα 250.000 δεν είναι κατοικήσιμα. Τώρα προσπαθεί να δώσει κάποια μέτρα και μάλιστα από ό,τι βλέπω θα βγάλει ένα πρόγραμμα τώρα μέχρι τις 15 Ιουνίου το οποίο χρηματοδοτεί όλα τα σαρίμια να το πω εγώ να γίνουν πραγματικά σπίτια και μάλιστα στον Άγαμο δίνει με κάπου 36.000 και στο ζευγάρι με παιδιά κάπου 46.000. Είναι κάποια καλά ποσά, αλλά αυτά ξέρεις υπάρχουν διαφορές, είναι κληρονόμοι, δεν ξέρω γιατί δεν κατοικούνται και οτιδήποτε τέτοιο. Προσπαθεί να βρεθεί μια άκρη για την πρώτη κατοικία και μάλιστα από ό,τι είδα τώρα η τράπεζα που τη μεγάλη πίεση δέχονται αυτή τη στιγμή κάποιος που έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το ξοφλήσει αυτά που δίνει στο δάνειό του να το χρησιμοποιεί τώρα πια το σπίτι του για 12 ολόκληρα χρόνια να πληρώνει ένα σχετικό ενίκιο με δικαίωμα με την πρώτη τέτοιο πληστηριασμό να το πω που θα προσπαθήσει να βγάλει η τράπεζα να είναι ο πρώτος τέτοιος στην προτίμηση για την ανάκτηση της κατοικίας του. Είναι ζώρικα τα πράγματα, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά ξέρεις Γιώργο τι μου κάνει εμένα εντύπωση αυτές τις μέρες. Και βλέπω και εσείς δεν καταπιάνεσαι. Εδώ βομβαρδίζει το ελληνικό λαός από δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Μία διαδέχεται την άλλη, προσπαθώντας
0: Μέχρι ακούσει ποτέ εμένα στην εκπομπή να αναφέρουμε σε δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, το ξέρω. Αλλά βλέπω ότι εδώ κάποιος κύριος εδώ πέρα, ο οποίος είναι ένας από τους καταστροφείς της Ελλάδος.
0: Ακούσει ποτέ εμένα τον τελευταίο μήνα να αναφέρω έστω και μία λέξη, γιατί πρόσεξε. Όλα τα πρακτορία ειδήσεων τα διαχειρίζεται ο Μαρινάκης. Εμένα με έχετε ακούσει ποτέ να λέω κάθε πρωί για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Καμιά αναφορά στον Τσίπρα.
1: Μα βλέπετε τώρα, επειδή αυτή τη στιγμή υφίσταται το μαρτύριο της Σταγόνας, σήμερα επιτέλους ολοκληρώνεται το χιλιοστό στο, εκεί στο Sky από τις δύο δημοσιογράφους, την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια τη Δενδρινό. Και εδώ δεν είναι τη Ελένη κούπελες αυτές. Εδώ παρουσιάζουν ντοκουμέντα τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι διαστόματος και ειδικά του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες και αυτά που φρύτες και ξέρεις τώρα. Βγαίνει ο άνθρωπος, εξαπολύει κάποιες κορώνες κατά του Μητσοτάκη και κατά των Μπροσίων κτλ. Ποιος τώρα, ο άνθρωπος που όπως λέει ο Γιούγκερ, τον είπα να κόψει, λέει, να φορολογήσει τους πλούσιους, τους μεγιστάνες, για να μην κοπούν συντάξεις και αυτός αγρώνει γόρα στη ΖΕΠΚΙ ΒΟΝ 2 θέλει να δοκιμάσει που λέει και η Εκκλησία. Και ξέρετε σήμερα, εκεί ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, αφού προσπάθησε με τον έναν τρόπο να πάρει το Πασόκ στα χέρια του, τότε με το θέμα της Νοβάρτης, ποια ήταν τα δύο κορυφαία στελέχη του Πασόκ, ήταν ο Βενιζέλος με το Ρομβέρτο, έτσι στους κρέμασε τα μανταλάκια. Τώρα τι κάνει, χρησιμοποιεί το λαγό. Ποιος είναι ο λαγός, είναι αυτός κατά κόσμο ο Μέγας Δούκας των Αθηνών, αυτός ο ανύπαρχος ο οποίος έγινε δήμαρχος

0: πιστεύετε ότι είναι όλα ψέματα, διότι εξακολουθούν και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα κάποιοι πρώην υπουργοί του, οι οποίοι ρισκάραν το μέλλον της πατρίδας μας με κάποιες εξωφρενικές θεωρίες, τις οποίες προσπαθούν πάλι να μας τις σερβίρουν. Και ξέρετε ποιοι οι άνθρωποι, οι αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο και κατέληξαν να αλλάζουν κόμματα χωρίς να αλλάζουν οι ίδιοι. Και άκουγα προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγες για τους όρους σχετικά με θέματα της Μακεδονίας και τα λοιπά που θέλουν να τον ανταμείψουν. Αναφερθήκατε στο όνομα του κ. Κοντζά, έτσι. Πράγματι, ο Καμένος τον κατήγγειλε για ότι εξαγοράστηκαν 50 εκατομμύρια. Ο Δε Κοντζάς, από ό,τι θυμούμαι εγώ καλά, από ότι ήταν το 18, άρα έχουν περάσει 6-8 χρόνια. Τον έκανε μήνυση. Εσύ έχεις υπόψη καμιά μήνυση που έγινε σχετικά και βγήκε κανένα αποτέλεσμα ότι ο κύριος Κοντζάς? Αυτά είναι και σαν την σουπιά που ρίχνει το μελάνι για να θολώσει τα πράγματα. Αφού κάναν τη σκατοδουλειά, να το πω εγώ έτσι, ξεπουλώντας το όνομα της Μακεδονίας, προσπαθούν να μας τον επαναφέρουν πάλι από την πίσω πόρτα. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή, σας είπα, μέχρι να λήξει τα γόνατα του μαρτυρίου, βγάζει τώρα κάποιους εκεί σε μονολόγους συνειδητά, χωρίς τους αντιπάλους να συζητήσουν οτιδήποτε, μια και σήμερα ολοκληρώνεται και το έκτο επεισόδιο στο Sky, θα μας εμφανιστεί εδώ μπροστά και ο βομβαρδισμός θα γίνεται κάθε μέρα. Και τώρα μάλιστα έπιασε και δύο, είδα από εκεί, από τη Νέα Δημοκρατία, αυτήν την Κοφονικουρού, γιατί βλέπω αυτή είναι από μια δεξιά οικογένεια από ό,τι έχω διαβάσει εκεί στη Λακωνία, και ο άλλος ο Νιφούδης από Θεσσαλονίκη, αυτός ήταν υποψήφιος με την ΟΝΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην Αγγλία, κάπου εκεί στο σίτι του Λονδίνου. Δηλαδή προσπαθεί να μπερδέψει καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο, θέλει να μας έρθει ως άσπρος αμόλυντος με όλα τα φοβερά αυτά που έκαναν. Και να μην για να καταλήξω σε αυτά που είδα που καταμαρτυρούσε προχθές αυτή η Κωνσταντοπούλου, που έλεγε για τις παρακολουθήσεις που έκανε, Λαφαζάνη κλπ. Κλπ. Και πρόσεχε, το αναφέρατε και εσείς το πρόσωπο αυτό. Ένας από αυτοί που υπογράψαν σχετικά πιο αυτό με το που λέει ο λαός άλλαξε ο Μανολιός και φόρησε την κάπα αλλιώς, προσπαθεί να γκρεμίσει το ίδιο το κόμμα αυτό και το ξαναφτιάνει με τα ίδια τα υλικά. Είδα το όνομα Φώτης Παπαγεωργίου. Αυτός ήταν αντιτρομοκρατικής, Γιώργο, έτσι. Και αυτός είναι ένας από αυτοί που υπέγραψαν την Ελλάδα εδώ του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα από ό,τι είδα ήταν και στη λίστα Λαγκάρτ με ωραία εκατομμυρία και πέρα. Είπα να τους χαιρόμαστε όλους τους πολιτικούς, γιατί σας είπα τα προβλήματα στον κόσμο είναι πάρα πολλά, μακάρι να βρεθούν λύσεις, αλλά δυστυχώς ο διεθνής περίγυρος αυτή τη στιγμή, και ακόμα αυτά δεν έχουν εμφανιστεί τα αποτελέσματα εδώ πέρα, διότι μια οικονομία με 100 και 110 ευρώ το πετρέλαιο και τα αέρια στα ύψη και η φωτιστική αλυσίδα να μην φτάνει ποτέ στην ώρα της και με λιγότερα χρήματα οι μετακινήσεις, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο ελληνικό λαό, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου σε όλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ναι, το πιάσατε καλά, κύριε Ζουμπούλη, για τον Φώτη Παπαγεωργίου. Το πιάσατε πάρα πολύ καλά. Πρώην ανώτατος αξιωματικός της Ελλάς, πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 82, ο Φώτης υπηρέτησε στην αντιτρομοκρατική, ήταν διευθυντής πληροφοριών. Πρόσεξε, ο Φώτης ήταν διευθυντής πληροφοριών στην αντιτρομοκρατική κατά την περίοδο εξάρθρωσης 17 Νοέμβρη το 2002. Το 2009, όντας υποδιοικητής της αντιτρομοκρατικής, παραιτήθηκε από το σώμα της Ελλάς λόγω, είπε, επαγγελματικών, μάλλον επικαλέστηκε λόγους επαγγελματικής ευθυξίας. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 9, κύριε Θόδωρε, διορίστηκε από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη θέση του υποδιοικητή της ΕΙΠ,

επιχειρησιακό σκέλος υπηρεσίας, πρόσεξε. Άμα τα βάλεις αυτά τώρα, λες ότι υπέγραψε για τον Τσίπρα, άμα τα βάλεις το παζλ, ξέρεις που οδηγείσαι, κύριε Θόδωρε. Κάθε βράδυ τέτοια παζλ φτιάχνω. Εκπληκτικά παζλ. Τυφλοσούρτης, κύριε Θόδωρε, ιχνογραφία. Λίγο, κύριε Θόδωρε, λίγο αν είχε ασχοληθεί ο λαός, θα τους είχε πηδήξει όρθιους όλους μαζί.

0: Και ξέρεις ποια είναι η μεγάλη μπλάκα, κύριε Θόδωρε? Τώρα τελευταία είχε κάνει μια σειρά ο Παπαχελάς με την Κουφοντίνα. Βλέποντας τον Παπαχελά με την Κουφοντίνα, δεν σου γυρίζουν τα άντερα, κύριε Θόδωρε? Πιστεύεις εσύ ότι ο Παπαχελάς δεν ξέρει τίποτα? Να τρελαίνεσαι, σου λέω. Πάμε γρήγορα Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Ώρα για φαΐ, στο κατάστημα Ώρα για φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας. Παστίτσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τουρλού.
0: Ναι.
1: Παέγια.
0: Παέγια.
1: Κεφτεδάκια Ναπολιτέν.
0: Αυτά είναι.
1: Καρέ χοιρινό ψητό.
0: Παναγία.
1: Γαλαίος λεμονάτος. Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Παρακαλώ μια επανάληψη, σιγά σιγά προς εμπέδωση.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι.
1: Τουρλού.
0: Τουρλού.
1: Παέγια.
0: Ναι.
1: Κεφτεδάκια Ναπολιτέν.
0: Ναι, ναι.
1: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Ωραία.
1: Χοιρινό καρέ ψητό.
0: Ψητό.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Δευτέρας Νοεμβρίου 81, ο σεφ, τα εκπληκτικά φαγητά του με τα καλύτερα υλικά είναι επιλογή προσωπική του. Πάντα, κάθε μέρα παίρνει τα καλύτερα υλικά, μαγειρεύει σύμφωνα με την επιστήμη του. Πρώτη ποιότητα. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε από τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον στο 38441. 38441. Κώστας Μακρύς, 2421-0-38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας. Καλημέρα στον Μπάμπη Τουτουτζόγλου. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Τουτουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα, Ερμού 192. Σάκης, καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Γιαδέλη, 14 όροφοι πάρκινγκ Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία, Σπιτ Κάργος. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο στέκι μας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Καλημέρα στο εκπληκτικό Passenger.
2: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

κάθε είδους πλακάκια Δευτέρα Νοεμβρίου και κουτουριώτου στη Μεγάλη Μάντρα των αδερφών Μέμα. Καλά έφερε αργά χθες το βράδυ. Έφεραν οι αδερφοί Μέμα καινούργια σχέδια, καινούργια χρώματα. Έρε χθες το βράδυ ήρθαν τα ελικόπτερα.

0: es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Στην Δευτέρα Σεβρίου με κουντουριό του επικεφαλής είναι ο Αλέκος ο Μέμας. Και στην παγασών με αναπαύσεως επικεφαλής είναι η Τζένι η Μέμα. Έτσι, θέλετε περκοτέντα? Τι περκοτέντα θέλετε? Αυτόματη, πολύ ευχαρίστως. Θέλετε περκοτέντα χειροκίνητη, ευχαρίστως. Πού θα απευθυνθείτε για να κατασκευάσετε περκοτέντα για τον κήπο, για τη βεράντα, για το ξενοδοχείο, για το κατάστημα εστίασης? Πού τη θέλετε την περκοτέντα, στο εξοχικό σας? Ακούστε.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
1: Υπέργομαξ. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, παιδιά. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
3: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
1: Hey! 66634 είναι ο Αντώνης ο Κόπανος, πρατήριο ΣΕΛ δίπλα στο Ινόπνευμα. 66634. Και όλα τα καύσιμα με καλύτερες τιμές. Και βέβαια καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Φοβερά ψυγεία, ψυγιοκαταψύκτες, ψυγεία ψηλά, ψυγεία κοντά, ψυγεία μπαούλα, ηλεκτρικές κουζίνες, παλιές με εστίες, διαχρονικά μοντέλα, κουζίνες ηλεκτρικές μοντέρνες, κεραμικές, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κοντά, φαρδιά, στενά, ψηλά, στρουμπουλά. Τι λέμε ρε? Καλημέρα Τζιμί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, όλα αυτά στην αγρία ηλεκτρονέτ Ερμάτσι. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τι μπορείτε να φανταστείτε, θα τα βρείτε στην ηλεκτρονέτ Ερμάτσι στην αγρία, τα πάντα όλα. Και προσέξτε τις καλύτερες τιμές. Και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά, τα πάντα από την ηλεκτρονέτ Ερμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε και θα το διαπιστώσετε. Είναι Εθνικής Αντιστάσεως και Κοραή, στο κέντρο της Αγρίας. Εκεί στη γωνία που πάει ο κεντρικός δρόμος που ξεκινάει από κάτω από την Αγριά και φεύγει τη Δράκια. Εκεί στη γωνία, στο ένα τριγωνικό παρκάκι, είναι η Εθνικής Αντιστάσεως με Κοραή. Είναι ηλεκτρονέτ Ερμάτσι. Πάμε να περπατήσουμε τώρα, γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει το απόγευμα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει το απόγευμα. Δημητριάδος και Κλαβάνη, φοράμε αθλητικά για Κάκογλου. Ήρθαν τα καινούργια μοντέλα, παιδιά. Σε παπούτσια, σε αθλητικό ηματισμό, σε φόρμες, σε σορτσάκια, σε μπλουζάκια. Όλα τα διαχρονικά μοντέλα, καινούργια μοντέλα, όλα τα χρώματα, πρώτη ποιότητα, τα original, δεν το συζητάμε. Στο Γιακάκουγλου έχουμε μόνο τα γνήσια αθλητικά. Τα γνήσια. Τα original, originale. Πρόντο, πρόντο. Γκρέτσια βόλου. Ζερου, ζερου, ζερου. Πρόντο. Βαγγέλη, Βαγγέλη για Κάκουλου, καλημέρα, πώς είσαι? Τάκη για Κάκουλου, καλή εβδομάδα, Τάκη. Και βέβαια στο πιο ευγενή άνθρωπο της πόλης, το Βόλο, που είναι ο Μπάμπης για Κάκουλου. Μπάμπης για Κάκουλου. Ο Μπάμπης ακόμη και τώρα σου μιλάει και κοκκινίζει. Ο πιο ευγενής άνθρωπος της πόλης είναι ο Μπάμπης ο Γιακάκογλου. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Όλα τα αθλητικά μας λοιπόν από τους αδελφούς Γιακάκογλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Τα πάντα. Μίλησα προχθές με τον Βαγγέλη τον Τελέγκα, Βάμπη, και του λέω, ρε Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, τι βάρος έχει η μπάλα ποδοσφαίρα? Μου λέει, Γιώργη, βαρύδι, Παναγία μου, πιο βαριά από παλιά. Εξτανώ. Του λέω, ρε, εσύ πήγα να σουτάρω και ο παταγιό να σπάσω το πόδι μου. Εξτανώ. Μου λέει, άμα το πετύχεις όμως και σουτάρεις, φεύγει σφαίρα, σφαίρα. Πολυβόλο, για να φεύγουν πιο γρήγορα, λέει. Αλλά και πώς σουτάρουν αυτοί? Δεν τους πάνε τα καλάμια? Πώς γίνεται, δεν σπάνε τα κεφάλια? Εξτανώ. Μήπως δεν είμαι συνηθισμένος, ρε Μπάμπη? Μπάμπη, μήπως πρέπει να πάρουμε μια μπάλα, να πάμε μια μέρα στο βοηθητικό να σουτάρουμε, να μας δείξεις? Γιατί το έχω καημό, το έχω απορία. Δεν μπορώ στο το τελευταίο διάστημα να ρίξω ένα σουτ με την μπάλα. Είναι βαρύδι. Σαν να χτυπάς σίδερο. Τι πράγμα είναι αυτό? Είναι το κανονικό βάρος αυτό? Πρέπει να είναι μια κανονική μπάλα ποδοσφαίρου σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, από ό,τι έχω διαβάσει πρέπει να είναι και γύρω στα 450 γραμμάρια ή όχι, κάνω λάθος? Δεν ξέρω, να το συζητήσουμε αυτό. Α, κάνουμε μια συνέντευξη για το θέμα αυτό αύριο το πρωί, Μπάμπη για Κάκουλου. Θέλω να ακούσω βάρος, τα βάρη μπάλα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε χαμένοι. Μπάμπη, Τάκη, μη γελάς. Τάκη, με τρολάρεις. Τάκη. Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου Σπορ. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, ακριβώς στις 9. Πρώτα ο Θεός, για και χαρά.

0: 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική, Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
12: Ναι, μάνα.
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
12: Ναι, μάνα.
11: Πρέπει να βρεις κάποιον να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
12: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
12: Καλή.
11: Αστέρι.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
14: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
13: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
14: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
14: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
13: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
14: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
13: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τα τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
18: Μα...

0: Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
1: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
1: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ich habe euch etwas mitgebracht.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
9: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
2: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
2: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
2: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: the matter?
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά.
9: Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 90.

0: 96,1.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
0: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
5: Μουσική από καρδιάς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερο.

0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.
2: Το 76 λίγο πριν

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίδια.

0: πένες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
3: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.